την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Θες να σκορπίσεις τις σκιές

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

λάθος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε για μία ακόμη φορά, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι εδώ, στο Ράδιο Εύρος, από την Οριστιάδα. Στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 για το νότιο τμήμα, για τη Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και πάλι, και φυσικά εκεί μέσω του διαδικτύου και προς όλο τον κόσμο απευθύνεται και το live streaming, η ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος. Είναι η πρωινή περιπολία, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε εβδομάδα. Και ξεκινάει σήμερα, να πω αισιόδοξα, δεν θα πω αισιόδοξα.
0: Από πού προκύπτει η αισιοδοξία,
1: Χάρη? Από τον καλό καιρό που θα μας αναφέρεις τώρα.
0: Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις συνθήκες που επικρατούν στο νομό. Θα ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη, έχει 20,9 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά.
1: Είδες πότε ξανά είχε τόσο.
0: Ναι. Η Αλεξανδρούπολη έχει 19,7 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Από ό,τι βλέπουμε από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού και από την πλατεία του Φάρου, έχει έτσι μια αραιή νέφωση, χωρίς να εμπνέει έτσι κάτι, εννοώ για βροχές και τα λοιπά. Ίσως σπάει το γαλάζιο, ας πούμε, του ουρανού. Το Σουφλί έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Το Δηδημότυχο έχει 15,4 και η Ορεστιάδα έχει 16,8. Τα Δίκαια έχουν 17,2.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να δω λίγο. Όχι, δεν. Ναι. Μήπως φαινόταν καλύτερα η κάμερα του Δηδημότυχου, αλλά όχι, κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη. Αν μη τι άλλο, έχει και τη θάλασσα. Λοιπόν. 16 Ιουνίου.
1: 16 Ιουνίου, λοιπόν, των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος.
0: Το αγιοποιήσαμε το μνημόνιο.
1: Ναι, το Άγιο Μνημόνιο, ένα από τα τρία. Τρία, τέσσερα, πόσα είχαμε.
0: Τρία
1: ήταν έτσι. Ναι. Επισκόπων αυτοί οι δυο, ο Μνημόνιος και ο Τείχων, της Αμαθούντος. Περίμενε. Συγγνώμη, άλλοι είναι. Και λοιπόν, Αγίων Μνημονίου και Τείχωνος, Επισκόπων και Αμαθούντος των Θαυματουργών.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζω άκρη.
0: Δεν
1: είναι
0: πειράζει.
1: Φτωχά τα ελληνικά μου. Λοιπόν, Μνημόνιος Τείχων με ύψιλον, Τείχων με γιώτα, όπως ήταν ο μεγάλος αστρονόμος ο Τείχων Μπράχε. Και Ανατολή Ηλίου στις 6 και 2 είπαμε κόλλησε αυτό. Θα ξεκολλήσει κάποια στιγμή μετά το ηλιοστάσιο, τέλος πάντων. Δύση Ηλίου θα έχουμε 11 λεπτά πριν από τις 9.
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε να δούμε ορισμένα από τα πολύ πολύ σημαντικά γεγονότα που νιώθω ότι συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα να τους αιώνες.
0: Ναι, αλλά πρώτα δεν πρέπει να πούμε μια καλημέρα στην Ξανθήπη και στην Ελένη.
1: Μια καλημέρα είναι αυτή, Γιάννη, ρίξτην και ας πέσει χάμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στις δύο. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σε εκείνη τη φάση, λοιπόν.
1: Τώρα... Να είσαι 19 χρονών, να είσαι κλεισμένη σε μια βίλα και να έχεις ο Λόρδο Βίρο να σου διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι,
1: καλύτερο μπορούσε να περιμένει κανείς από τη ζωή του, ας πούμε.
0: Ξέρω, πολλά. Το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.
1: Άμα είναι να ζήσεις. Εγώ νομίζω ότι του Βλαχοπούλου ήταν η πρώτη αεροπλάνη.
0: Όχι. Είχε προηγηθεί αυτή. Λοιπόν, να προχωρήσω. Λοιπόν, στις 16 Ιουνίου του 1963 η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Ναι. 1976. Μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές. Πάνω από 200 σύμφωνα με διαδηλωτές. Τώρα, το 1998 σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας και 2 μεταγωγικά σε 130 προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.
1: Τα Ελλάδα στέλνει 8.
0: Ναι, ναι. Και στο τέλος γέμισε μόνο αεροπλάνα.
1: Μόνο αεροπλάνα έχει, έφυγαν οι κάτοικοι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά από γεννήσεις. Το 1723, σαν σήμερα, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ. Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών».
1: Που νόμιζε ότι έτσι είναι.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος. 1890, σαν σήμερα γίνεται ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθερ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός, ο λιγνός από το χοντρός λιγνός. 1952, γίνεται σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Τώρα το γράφει νυν πρόεδρος του Κηδισό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό.
1: Πολύ καιρό έχουν να το ανανεώσουν.
0: Ναι, ναι. Από θανάτους το 1686 π.Χ. 1686 π.Χ.
1: Μάλιστα. Τι έγινε, το ηφαίστειο της Σαντορίνης?
0: Όχι. Πεθαίνει ο Χαμουραμπί.
1: Α, ο βασιλιάς
0: των Βαβυλωνίων. Ναι, και μέγας νομοθέτης ο Χαμουραμπί.
1: Υπήρχε και ΑΕΗ.
0: Ναι, χαμουρά. Α, χαμούρα δηλαδή, με λίγα λόγια. Το 1858 πεθαίνει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό, θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Και τέλος το 1977, σαν σήμερα πεθαίνει ο Βέρνερ Φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και τη εξερεύνηση του διαστήματος.
1: Σήμερα με την Τερέσκοβα, με τον Φον Μπράουν, όλο προς τα πάνω κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στην ανάγνωση των αθλητικών πρωτοσέλιδων, να προσγειωθούμε λίγο εδώ.
0: Να καλημερίσω τον Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Και να δούμε τη Live Sport που λέει τέλος Λουτσέσκου και θρίλερ. Όλοι τελείωσαν χθες.
0: Χθες είχαμε, ήταν ημέρα τελειωμών.
1: Τελειωμού ήταν χθες. Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε τη δύσκολη απόφαση του ιστορικού διαζυγίου. Η δυναμική υποψηφιότητα Πούσιτς για τη διαδοχή μειώθηκε λόγω αντιδράσεων. Ποιος είναι ο Πούσιτς?
0: Λαλάντα.
1: Δεν τον ξέρω εγώ. Αγωνία στο κατακόρυφο για το νέο coach. Να μην τη θεωρήσουμε πολύ καλή αυτή την κίνηση. Χωρίς φόβο, με δέος για τον Άριο Βασίλη Σπανούλης παρουσιάστηκε και αποκαλύφθηκε, όπως είπε, το ναι, τα σχέδια, ανέφερε δηλαδή για ποιο λόγο είπε το ναι, για ποιο λόγο συμφώνησε, τα σχέδιά του και οι ατάκες για τις συζύγους του ίδιου και του Ζήση. Πιο κάτω τώρα πάμε σε μια άλλη απόλυση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο. Ο Επτάστερος χώρισε με τον Εργίνα Ταμάν και πλέον θα τα δώσει όλα για να επαναφέρει τον τεράστιο Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς. Αυτή η απόλυση είναι προς το σωστό δρόμο, γιατί εντάξει, κάπου είχε κουράσει όλη η ιστορία. Με ένα συγκινητικό και γεμάτο αναμνήσεις βίντεο, η πράσινη ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον Τούρκο τεχνικό. Τα μηνύματα Γιαννακόπουλου, ευχαριστώ Εργίν και του Αταμάν, ώρα για νέα εποχή για όλους μας. Η ζεστή αγκαλιά τους, λέει, τα δεδομένα για Ζότς. Προς Βαλένθια ο Σόρτς. Εν τω μεταξύ, εντάξει,
0: λοιπόν, δεν μπορείς να λες ώρα για νέα εποχή και να φέρνεις τον προπονητή που είχες πριν 10 χρόνια.
1: Πριν 10 χρόνια. Κοίτα, οι άνθρωποι ανανεώνονται. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με τον Αταμάν πήραν όλα όσα μπορούσαν να πάρουν. Okay, και κάπου η ιστορία άρχισε να ξεφτίζει.
0: Άρχισε όχι να ξεφτίζει. Θα μου επιτρέψεις να ξεφτιλίζεται. Δηλαδή, τέλος πάντων, και οι δυο τους, και ο Γιανακόπουλος και ο Αταμάν, συνέβαλαν τα μέγιστα στην τοξικότητα που υπάρχει στο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα θεατρικό παραπάνω είπα, από άλλους.
0: Συνέβαλαν, δεν είπα ότι συνέβαλαν, το διαμόρφωσαν μόνοι τους.
1: Εγώ θέλω να πω ότι οι Αγγελόπουλοι, ας πούμε, δείχνουν μεγαλύτερη σοβαρότητα, τουλάχιστον στο προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Για τον Μπαρτζόκα που είναι πηγή συγκρούσεων, δεν θα έλεγα το ίδιο, ναι. Αλλά δεν έχει το θεατρινισμό που έχει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Μόνο σε αυτό διαφέρουν. Λοιπόν, Κρίστιανσεν υπό προϋποθέσεις, πρώτα το OK από τις ιατρικές εξετάσεις και μετά το πράσινο φως για την απόκτηση του δανού αριστερού μπακ της Λέστερ από τον Παναθηναϊκό. Ο ορθός ο δρόμος, λέει, που ακολουθεί το τριφύλι για να κλείσει τον ταλαντούχο 23χρονο στόπερ. Πιο κάτω η Ισπανία στα βράχια. Η Ισπανία λοιπόν έφερε ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι και με 0-0, ενώ έχασε όσες ευκαιρίες μπορούσε να χάσει. Το πράσινο ακροτήρι έχει έναν τερματοφύλακα 40 ετών, Γιάννη Σιρέσης, ήταν στο στρατό, και ο οποίος παίζει στη δεύτερη εθνική της Πορτογαλίας.
0: Δεν πήγα φαντάρος στο πράσινο ακροτήριο.
1: Α, δεν πήγες?
0: Όχι. Στο Κάπο Βέρντε.
1: Σε βουνό ήσουν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι φύλαγες κάνει ένα φάρο εκεί. Το ταξίδι ξεκινάει παραδίπλα, αλλά δεν ξέρω ποιο ταξίδι και πού.
0: Κίτρινα γράμματα είναι ΑΕΚ. Μέχρι αύριο στην πλατεία Αετού, το τρόπαιο της ΑΕΚ, η σταθμή από την Καλαμάτα έως την πόλη και το Καλλιμάρμαρο.
1: Μάλιστα. Είναι ΑΕΚ λοιπόν. Επαφή Γιαννούλη με Ολυμπιακό. Ο Νίκ παίρνει την μπακέτα στον ΠΑΟΚ, ο Νίκ Καλάθης. Και πιο κάτω Άρης σύντομα στο τραπέζι με Μωρόν.
0: Okay.
1: Α, θα φάνε. Όφη μιλάει με Καρυπίδη για το πόσο του διευθυντή ποδοσφαίρου, Χρήστο Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Ηρακλής ψηλά στη λίστα ο Ντεσίλιο. Το βόλεϊ του Παναθηναϊκού ανανέωσε ο Ανδρεόπουλος.
0: Ο γιος Ανδρεόπουλος.
1: Μάλιστα. Και πάμε στη Sport Day.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Sport Day στο σημερινό της φίλο. Όλα για Ζότς γράφει. Επισημοποιήθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Εργίνα Ταμάν και πλέον ο Παναθηναϊκός φορτσάρει για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ασύγκριτος. Διακαής επιθυμία του κόσμου του Τριφυλιού να γυρίσει σπίτι του ο προπονητής που έχει κατακτήσει 5 Ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό. Έρχεται εντός των ημερών, αναμένεται ο Σέρβος στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Παρελθόν, βελούδινο το διαζύγιο με τον Τούρκο coach, τα συγκινητικά λόγια των δύο πλευρών. Πιο πάνω τώρα, τι έχουμε, θηρίο γράφει, φόκους του Ολυμπιακού στον Ζιντεντίν Σμάιλοβιτς, ο 22χρονος Σουηδός στόπερ βοσνιακής καταγωγής.
1: Τι ξέρεις, είχαν και άλλο, είχαν και Ιμπραήμοβιτς. Φοριέται αυτό το βίτς στη Σουηδία. Είναι βίτσιο.
0: Παίζει στη νορβηγική Σάντεφιόρντ και εντυπωσιάζει με τα σωματικά του προσόντα. Πιέζει τη Λοριάν ο Καντιού για να πει το «Ουί» και οι Ερυθρόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ρόκα από την Τζιρόνα. Στην αριστερή στήλη, έλεγχος για τη Superbet, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την στη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία και η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αργήσει η παρέμβαση της Επιτροπής Παιχνίων. Το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και τα φάουλ. Παναθηναϊκός, το μετάνιωσε ο Ράστοντερ, ενώ οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει με τον επιθετικό της Τουν και την ελβετική ομάδα, ξαφνικά ο παίκτης δείχνει απρόθυμος με δανεισμό από τη Λέστερ στο κοροπή των Κρίστιανσεν θέλουν. Βελτιωμένη πρόταση στη Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγχελεν και Τσάπρας νέο μπάσιμο για το δεξιό μπακ του Λεβαδιακού. ΑΕΚ, η κούπα στο λαό, ξεκίνησε από χθες από τη Νέα Φιλαδέλφια η περιοδία του κυπέλου του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ να περάσει ο επόμενος. Οριστικός ο χωρισμός του Λουτσέσκου με το δικέφαλο του Βορρά. Πολλά τα ονόματα στο τραπέζι για τη διαδοχή του Ρουμάνου τεχνικού. Εντάξει, το οριστικός. Ποτέ μιλες, ποτέ.
1: Εντάξει, μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή το οριστικός. Ναι. Σε αυτή τη φάση, μάλλον δεν είναι τόσο οριστικός.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής βλέπει Ντεσίλιο. Μαζί με τον Insigne, ο γυραιός θέλει και τον πρώην μπακ της Juventus και της Εθνικής Ιταλίας και κατέληξε σε Καρυπίδη Όφη. Στο μπάσκετ τώρα, Σπανούλης, μόνο Θεός. αισθάνεται με την ιστορία και το λαό του Άρη. ΠΑΟΚ Καλάθης Διετίας και Μουντιάλ Στουκαρέ σε ακροτήρι. Απρόσμενο 0-0 της Ισπανίας κόντρα στο Κάπο Βέρντε. Αναλυτικά όλη η κίνηση της χθεσινής ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Sport Day. Πώς μπορεί να την έχει καταγράψει τη χθεσινή ημέρα μια εφημερίδα η οποία
1: βγαίνει στις 12
0: το τελευταίο μάτς ολοκληρώθηκε πριν, μπορεί να είναι και σε εξέλιξη.
1: Και είναι η σημερινή ημέρα.
0: Α, σωστά. Εντάξει, λοιπόν, καλά.
1: Τουλάχιστον τα μάτια που αρχίζουν τη χθεσινή ημέρα.
0: Σκέψου τώρα ότι οι αθλητικές εφημερίδες σε εμάς εδώ στην Ορεστιάδα μπορεί να φτάνουν τις μεσημβρινές ώρες.
1: Καλά, ναι, άλλο.
0: Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στην Ομόνια να τις παίρνουμε από τα περίπτερα στις 11 το βράδυ.
0: Το βράδυ, ναι.
1: Τι θα έλεγα.
0: Χθες
1: κοιτούσα το βράδυ ένα παιχνίδι. Λίγο είδα, δεν το είδα όλο. Βασικά όχι, δεν το είδα όλο, είδα μέχρι το 80, δεν το λες λίγο. Αλλά κυρίως το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν το 0-1. Τέλος πάντων, πόσο απαρατήρητο πέρασε. Αλλά, τι ήθελα να πω. Διαφορές. Το παιχνίδι γινόταν στο Σιάτλ. Δηλαδή, παρότι ήταν μεσημέρι, εντάξει, το Σιάτλ δεν φημίζεται για τις θερμοκρασίες του, είναι τόσο βόρειο που έχει πολύ χαμηλές. Και σκεφτόμουν τώρα να παίζεις από τη μια στη Γουαδαλαχάρα και απ' την άλλη να παίζει στο Σιάτλ. Θέλω να πω στο ίδιο τουρνουά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πόσο διαφορετικές συνθήκες δημιουργούνται
0: τεράστιες
1: για τους παίκτες.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα στα άλλα μάτς. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
1: Αυτό κοιτούσα.
0: Ναι. Σουηδική Αραβία.
1: Σουηδική Αραβία, το διάβασα το πρωί.
0: Του, ποια είναι η Σουηδική Αραβία, του. Έλα, έλα.
1: Του Δόνη.
0: Του Δόνη, ναι. Με Ουρουγουάι 1-1.
1: Λοιπόν, και αναρωτιόμασταν με το Γιάννη, εγώ δηλαδή αναρωτιόμουν, ο Γιάννης είχε την απάντηση, γιατί έχει τόσες πολλές ισοπαλίες με το ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι είναι αναγνωριστικές, ο Γιάννης λέει ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που θέλει τον κόσμο να είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Και ίση.
1: Και μπάτατο και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Ρασβάν τέλος. Ίση ήθελε και η χριστιανική διδασκαλία. Μην κοιτάς τα 4800. Ρασβάν τέλος λοιπόν. Ο Λουτσέσκο αποχωρεί.
0: 4800 θέλει για όλους. Απλά...
1: Ναι, για όλους. Απλά άρχισε, αλλά από κάπου έπρεπε να αρχίσει.
0: Ένα βήμα τη φορά.
1: Από κάπου έπρεπε να αρχίσει. Ο Λουτσέσκο αποχωρεί οριστικά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και ήδη από χθες το βράδυ ξεκίνησαν τα σενάρια για την επόμενη μέρα στον ασπρόμαυρο πάγκο. Στη λίστα η Μαρίνο Πούσιτς, Λουίς Ντεκάστρο και Μπενιάτ, Σαν Χωσέ, μεταξύ άλλων.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, αλλά ο ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ υποχρεώσεις με προκριματικά και μετά, πότε ξεκινά.
1: Φαντάζομαι νωρίς, ειδικά στο καλοκαίρι.
0: Θέλω να πω ότι αυτά
1: πιέζει ο χρόνος.
0: Δεν επισπεύδονται.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα δώσει πολύ τροφή για υβριστικά συνθήματα από την κερκίδα των αντιπάλων.
0: Και για πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, ευρηματικά.
0: Ξέρω εγώ, έχασε Πούσιτς.
1: Ευρηματικά όμως, δεν νομίζω ότι θα είναι υβριστικά.
0: Ναι.
1: Θηρίο από Σκανδιναβία παραδίπλα, όχι από κάτω. Πρόταση Ολυμπιακού στην νορβηγική Σάντεφιόρτ. Για το Σουηδό υψηλόσωμο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Τι ξεχώρισαν στον τρόπο παιχνιδιού του οι Πειραιώτες. Όλο και πιο κοντά ο Ρόκα, πολύ ωραίες επαφές και χθες με την Τζιρόνα για να κλείσει τον deal. Τα ρέστα του Γιακαντιού, ζορίζει του Μαρμόλ λόγω του πολύ ψηλού ανταγωνισμού. Γκαζόνι για Καντσελιέρι, φωτιές άναψαν χθες οι Ιταλοί για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο. Το πλάνο 2-4 αποφασίζουν για Ζώτα Σίλβα στις 29 Ιουνίου στο Ρέντι ο Πόποβιτς. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Κωστίνια. Από την Brighton. Α, τον πήραν από την Brighton. Ακροτήρι του φόβου,
0: καλά. Πήρε η Brighton.
1: Τον πήρε η Brighton, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ακροτήρι του φόβου. Εγώ σκέφτομαι τι άλλο θα βρουν προκειμένου να κάνουν έτσι απίστευτους συνειρμούς και λογοπαίγνια. Ακροτήρι του φόβου, λοιπόν. Ιστορική γέλα για την Ισπανία. Έμεινε στο 0-0 με το έξοχο Κάπε Βέρντε. Κάπο Βέρντε, τέλος πάντων. Που είχε ήρωα το 40χρονο γκολκίπερ Βοζίνια. Πλήρωσε τη φλιαρία και την υπεροψία της μαθήματα άμυνας από τους Αφρικανούς. Πάντως, σε σχέση με το παιχνίδι, καλύτερα δείτε την ταινία. τα ακροτήρια του φόβου. Το Βέλγιο ισοφάρισε με αυτογκόλ την Αίγυπτο 1-1. Μόλις μπήκε στο μάτς ο Λουκάκου. Δεν το λες και μόλις. Απόψε Γαλλία-Σενεγάλη στις 10 και στη συνέχεια Νορβηγία-Ιράκ στη 1 και Αργεντινή-Αλγερία στις 4 το πρωί. Αναμενόμενο. Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια. Ο Τούρκος προπονητής δήλωσε περήφανος για τη θητεία του στους Πράσινους. Γιαννακόπουλος, ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον Αταμάν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί το διακαή πόθο της διοίκησης για την επόμενη μέρα. Δίπλα διαβάζουμε οι πιο καλοί μαθητές, η εξομολόγηση των παιχτών του Ολυμπιακού στη φετινή ονειρεμένη χρονιά. Ποιοι έλαμψαν, ποιοι βοήθησαν και ποιοι απογοήτευσαν. Αντίο στη σεζόν, με τραπέζι στο μαγαζί του Πίτερς, άρχισαν οι εργασίες στο σεφ. Συγγνώμη, ο Πίτερς δεν φεύγει, όχι.
0: Ο Πίτερς φεύγει.
1: Φεύγει.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί ποιος θα το πάρει.
0: Εντάξει, θα...
1: Δεν ξέρουμε. Να κάνουμε τώρα... μια εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Άρης δεν θα είναι πυροτέχνημα. Ο Βασίλης Πανούλης έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο των Κιτρινόμαυρων και έθεσε ως στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας με σταθερές βάσεις και προοπτική για το μέλλον. Στη χθεσινή παρουσίαση του προπονητή του Άρη έδωσαν το παρόν ο General Manager του Συλλόγου Νίκος Ζήσης και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρτ Τσιάο, ο οποίος είναι αρκετά ψηλός γιατί τον βλέπω σχεδόν ίδιο ύψος έχουν με τον Ζήση και τον Πανούλη στη φωτογραφία. Μπράβο το παλουκάρι.
0: Διαψεύδει λοιπόν
1: το μύθο περί Κινέζων ανατολιτών χαμηλοϊψών.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά λοιπόν, δεν λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι, πάμε σε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεος 216. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημερίζουμε όλους τους φίλους ακροατές που συντονιστήκαν τώρα στους 97.1, αυτοί που μας ακούν από το βόρειο τμήμα του Νομού Εύρου, στους 95.3 οι υπόλοιποι που μας ακούν από την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά όλοι εσείς που προτιμάτε το διαδίκτυο για την ενημέρωσή σας, καλημερίζουμε και εσάς, όπως επίσης και αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή μέσω της ζωντανής μας μετάδοσης στο Facebook. Έχουμε καλημέρες από την Σταυρούλα, από την Αλεξάνδρα. Εδώ η Ιωάννα λέει: φουρτουνιασμένες καλημέρες. Κάντε μια έρευνα για το τι γίνεται με την Εγνατία Οδός ΑΕ. Ενώ έχουν εγκρίνει τις κάρτες διέλευσης, μας στέλνουν email αξιμέρωτα ότι οι κάρτες κατόπιν ενημέρωσης ακυρώνονται. Γιατί λαμβάνουμε τέτοια email ενώ έχουν εγκριθεί, ρωτάει.
1: Νομίζω Ιωάννο. Ότι είναι το τελευταίο ημερό ένα θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ξαναπέσει πάνω του, αλλά που πέρασα και ρώτησα, ναι, από τα διόδια πριν λίγες μέρες. Μου είπαν, δεν ξέρω με τίποτα, εννοείται, τι να ξέρουν οι υπάλληλοι. Γιατί
0: πάρετε,
1: η λογική μήνυμα ήταν, θα την πάρετε από τα διόδια την κάρτα, θα την παραλάβετε.
0: Α, ναι.
1: Έτσι είχαν πει. Ναι. Σε μένα μάλιστα δεν μου ήρθε καν email με την πορεία. Δηλαδή εγκρίθηκε, απορρίφθηκε. Είναι 3 μήνες που το έχω κάνει.
0: Εγώ να σου πω για μένα.
1: Και μου λέει πάρτε τηλέφωνο.
0: Εγώ να σου πω για μένα. Εγώ σαν κλασικός Έλληνας δεν έκανα απολύτως τίποτα. Και τη δοκιμάζω κάθε φορά τώρα την παλιά την κάρτα. Και δεν μου έχει πει κανείς ποτέ. Κοίταξε, λίγη η κάρτα αυτή. Λίγα τα ψωμιά της.
1: Εννοείς ότι περνάς.
0: Περνάω κανονικά με την παλιά την κάρτα.
1: Είναι ο σοφός ελληνικός λαός, λέει, ό,τι του φανεί, του Λουλού Στεφανή.
0: Ναι. και άλλα πολλά. Δηλαδή, θέλω να πω, να, εγώ δεν έκανα τίποτα και ευνοούμε, ναι, εντός εισαγωγικών. Ναι. Άλλοι που σπεύσαν να τηρήσουν χρονοδιαγράμματα και ημερομηνίες, ενδεχομένως να δεν έχουν.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση, δηλαδή, αυτό είναι το κακό.

0: να γίνουν οποιασδήποτε ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και οτιδήποτε. Ή να μείνει έτσι όπως είναι. Αλλά λέω, τα υπόλοιπα που είναι καθαρές περιπτώσεις, τη Ιωάννα που λέμε, τη δική μου, δεν θα μπορούσαν να τις έχουν ολοκληρώσει. Που δεν έχουν κανένα κόλλημα και που θα περάσουμε μια φορά στο μήνα, ας πούμε, από τα διόδια.
1: Η Κατερίνα τώρα μας λέει, να γι' αυτό σας λέμε, στέλνετε μηνύματα, να υπάρχει λίγο αυτή η διαδραστικότητα. Η Κατερίνα γράφει, εμάς μας είπαν ότι θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την παλιά κάρτα, αλλά για να την εγκρίνουν έπρεπε να πάρω τηλέφωνο γιατί είχαν ξεχάσει να δουν την αίτηση.
0: Το Γιάννη την ενέκριναν χωρίς να χρειαστεί να πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τα φαινόμενα.
1: Ναι. Πού είναι και η επαγγελματική.
0: Γιατί είναι ο Γιάννης.
1: Α, ναι.
0: Γιατί είναι ο Γιάννης.
1: Καλά, ναι. Να είσαι σίγουρος.
0: Σου λέει, αυτό το άτομο είναι αναγνωρίσιμο. Κάτσε μην αρχίσει να λέει τίποτα στραβό.
1: Λοιπόν, το παραβλέπω.
0: Πλάκα κάνω, δεν συμβαίνουν αυτά. Μη φανταστείτε.
1: Το παραβλέπω και προχωράω. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Παντρόν στην πλατεία της Ορεστιάδας. Όπως περίπου έτσι και πολύ κοντά βρίσκεται και το Massa Bucca.
0: Μαζί μας
1: είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Η Fitka Rental, τα αρδευτικά σιδηρικά
0: χρώματα
1: και όλα αυτά. Κασαπιάν. Και τι άλλο μου έχει μείνει.
0: Το Top Charm το έχεις πει ή
1: όχι. Το είπα.
0: Άρα δεν μας έμεινε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Ωραία.
0: Αυτοί είμαστε. Πάμε λοιπόν στο κόκκινο πρωταθλητή να δούμε ποιοι είναι και οι άλλοι. Γιατί ταιριάζει Γκάντιγκλεϊ στο θρύλο ο θηριώδης στόπερ Σμαϊλοβιτς, δυνατά στην επίθεση.
1: Ο Σουηδός
0: πάντα Σμαϊλοβιτς. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Για πάντα ένας από εσάς, λέει, επίσημα στην Μπράιτον
1: ο Κωστίνια.
0: Μάλιστα. Ματιές στον Κάρμο με βασικό στόχο το Μαρμόλ. Συγγνώμη, κοιτάμε τον Κάρμο γιατί έχουμε βασικό στόχο του Μαρμόλ. Είναι σαν το στρίβιν δια του Αροβόνος από την αντίθετη.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός στη μάχη για τον παίκτη που αποκάλυψε ο πρωταθλητής, για να ξαναγυρίσουμε στην αρχική τέτοια του Σμαϊλοβίτς. Αναλυτική παρουσίαση του Σουηδού με τις βοσνιακές ρίζες. Κανένα δεν το κατάλαβε. Που θέλουν επίσης ομάδες από Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία και Σκωτία. Τελεσίγραφο στη Λοριάν για τον Καντιού. Αλλάζουν συνεχώς τις απαιτήσεις του οι Γάλλοι. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Τον βρήκαν, φαίνεται. Ώρα 0 για Ρόκα στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεις με τη Τζιρόνα. Ξανά η Ιταλή για Καντσελέρι. Πιο κάτω, μάλλον πλάγια, διαβάζουμε τι σκέφτεται ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου. Αυτό είναι γραμμένο πολύ πλάγια, γι' αυτό γέρνω κι εγώ εδώ. Κύριος Πρόεδρος, λέει, ο άνθρωπος που δεν ζήτησε να γίνει ήρωας και κατέληξε να γίνει σύμβολο, και αφορά αυτό τον Μπαρτζόκα. Γιατί κυνηγάει τον παίκτη και στο 3 ο θρύλος. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης? Ο Μπόγκο και οι άλλοι. Γκουρού. Κι όμως γίνεται καλύτερο στη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Άρχισαν τα έργα για τον νέο σεφ και δάκρυα
1: τι
0: για τον
1: νέο. Κι όμως γίνεται και καλύτερος. Ψυχά, πρωτάθλημα δεν πήρε.
0: Ναι.
1: Σημαντική.
0: Μπορεί να εννοεί του μπάσκετ τον Ολυμπιακό.
1: Okay.
0: Δάκρυα για Εργκίν. Πόσο θα μας λείψεις καλέ μας αταμάν. Τέλος ο Τούρκος από τον Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ η φάση είναι ότι έτσι όπως είναι οι ειδήσεις ατάκτως ερημένες σε αυτό το πρωτοσέλιδο πάντα, δεν ξέρεις, δεν έχει μια συνοχή να πεις ότι αναφέρεται για τούτο. Μπορεί να αναφέρονταν στο πόλο. Έτσι το έβαλε εκεί μέσα γιατί του ήρθε. Πάμε στην ώρα των σπορ η οποία γράφει. Κάνει αυτό.
1: Η ώρα των σπορ λοιπόν, τι γράφει, τρέλα παντού, ναι, τρέλα παντού. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του ταξιδιού του τροπέου του πρωταθλήματος και ο κόσμος ανυπομονεί να το αγκαλιάσει. Ισχυρό μήνυμα της ΑΕΚ, να μάθουν τα παιδιά πως ο δρόμος του νικητή είναι καθαρός. Τι άλλο, η ιδιαιτερότητα του ταξιδιού στην πόλη, θα πάει και στην πόλη λοιπόν το τρόπαιο. Πολλοί κόσμος χθες στην πλατεία του Αετού για μια φωτογραφία με την κούπα και πιο κάτω την πόρτα της ΑΕΚ και για την Σανέλ Αρένα χτυπάει ο Ολυμπιακός, όλα τα δεδομένα και οι αντιδράσεις.
0: Να το βάλει για δεύτερη έδρα δηλαδή.
1: Ναι, για έδρα.
0: Για
1: γιατί
0: έδρα δεν έχει καθόλου.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες ήδη, ναι. Έχεις πάει Sport Time εσύ.
0: Ναι, έχω πάει στο Sport Time, βλέπω το Βαβλονίτης είναι λογοθετήδης, ναι. Όλο τους μπερδεύω αυτούς τους δυο.
1: Ο Αυλονίτης.
0: Και τον Εργκίν Αταμάν και τον Λουτσέσκου, οι τρεις τους. Ωραία, πού πάμε, αναρωτιέται.

0: σου απαντήσω εγώ. Πάμε στη Metro Sport.
1: Να πάτε.
0: Για να κλείσουμε. Α, έχουμε. Ωραία. Για να κλείσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Θα μπαίνουμε σιγά σιγά στην πολιτική επικαιρότητα. Νιώθω δέος, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Εξομολόγησε από καρδιάς στην παρουσίασή του. Δεν έχω πίεση, δεν έχω άγχος. Ξέρω που ήρθα. Θέλω να χτίσουμε μια μεγάλη ομάδα με βάσεις για διάρκεια και να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο του Άρη. Σιάω. Ξέρει πολύ καλά ο Σπανούλης τι σύλλογος είναι ο Άρης. Ζήσεις. Νιώθω σίγουρος με τον Βασίλη και την νοοτροπία του. Παπαγεωργίου, ο Άρης είναι έτοιμος να παγιωθεί και Λιακογιάννης, Διακογιάννης, η χωρητικότητα στο παλέ θα αυξηθεί κατά 20%. Καθίστε βρε παιδιά.
1: Αυτός ο Διακογιάννης,
0: ναι,
1: έχει καμιά σχέση με τον παλιό sportscaster?
0: Το συγγενώ.
1: Είναι γιος του τίποτα, κάτι. Αυτό φαίνεται να ασχολείται δηλαδή με τον Άριο συγκεκριμένος, έτσι, για να, ναι, κάνει τέτοιες
0: δουλειές. Ο Διακογιάννης νομίζω ότι ήταν Αθηναίος τώρα για...
1: Ναι, γι' αυτό φαίνομαι, κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν, από σήμερα η διάθεση των διαρκείας, στόχος στα 4.000. Τώρα από δίπλα έχουμε και το διαζύγιο του Λουτσέσκου. Επιτέλους τελείωσε το ρεζιλίκι με την ασεβή συμπεριφορά της ΠΑΕ προς το Λουτσέσκου. Συνενετικά χωρίζουν οι δρόμοι του ΠΑΟΚ και του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος δέχτηκε και να μην ενεργοποιηθεί η ρήτρα που υπήρχε για όποια πλευρά ήθελε να σπάσει το συμβόλαιο και να μην πάρει αποζημίωση.
1: Ό,τι και λέτε για τον Λουτσέσκο, εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
0: Εντάξει, είπα εγώ τίποτα.
1: Όχι, έχω ακούσει διάφορα που τον κατηγορούν για καταγωγή, για τέτοια, γιατί έχουν και ένα πρόβλημα κάποιοι με τους Ρουμάνους. Γενικότερα.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί άστοχοι.
1: Ναι, είναι τα γνωστά φιλετικά.
0: Λοιπόν, προφανώς είναι μεγάλο το ρίσκο, γράφει εδώ πέρα. Νομίζω. Για να δούμε λίγο τι λέει. Τώρα ζητούνται εύστοχη επιλογή αντικαταστάτη και τεχνοκρατική λειτουργία, όπως η ίδια η ΠΑΕ έχει εξαγγείλει. Πολλοί υποψήφοι διάδοχοι από χαμηλά ράφια. Θεωρητικά φαβορεί ο γεννημένος στο Μόσταρ Ολλανδός Μαρίνο Πούσιτς. Παρακάτω, υπογράφει ο Καλάθης, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και απομένουν ελάχιστες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί επίσημα η απόκτηση του από τον ΠΑΟΚ. Ματία Ντεσίλιο θέλει ο Ματσάρη, αποκάλυψη ιταλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την πιθανότητα να αποκτήσει ο Ηρακλής το 34χρονο διεθνή Ιταλό δεξιό μπακ που έχει όμως να αγωνιστεί εδώ και ένα χρόνο. Και παρελθόν ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, καταλαμβάνεται ελάχιστο χώρο στην εφημερίδα και αυτή η μικρή ειδησούλα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και εμείς τώρα...
0: Καλημέρα στον Μπάμπη.
1: Μάλιστα, έχουμε τίποτα άλλο να γράφουν? Όχι. Πάμε λοιπόν στη Δημοκρατία. Είναι ο Μανώλης Κοτάκης εκεί που λέει προς τι η εξαγωγή του Predator σε αυτές τις δικτατορίες. Πιο κάτω, νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Χρειάζεται να βρεθεί μια άξια ηγεσία για να οδηγήσει το κράτος και τον λαό στην πρόοδο. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι κούτσα κούτσα τσούκου τσούκου. Μάλιστα, πολύ γραφή. Πώς θα το πούμε, περιγραφικό σας. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, γράφει η εφημερίδα. Αυτό διαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστα κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Βγάλε το πολεμικό ναυτικό, Θάνο! Προφανώς. Επέρεται για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπιε τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δήθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον τρόμο σε όλη τη χώρα. Εσύ Γιάννη φοβάσαι καθόλου, δεν ξέρουμε. Ακούς άδωνη καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική. Παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων, ανταλλακτικών και προσωπικού. Όλα τα άλλα τα έχουν. Έχουν μόνο βλάβες, δεν έχουν ανταλλακτικά και δεν έχουν προσωπικό. Ωραία. Όλα τα άλλα όμως, όλα τα άλλα είναι καλά. Οδηγίες. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026. Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Απικία χρέους, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με τα ματωμένα πλεονάσματα. Η κυβέρνηση ανταμείβει τους δανειστές αντί να στηρίξει τους πολίτες που έχουν γονατίσει από την υπερφορολόγηση. Η όλα στη ζωή είναι θέμα προτεραιοτήτων. Υπογραφές στη Σευρών και με τη Βούλα, το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού, θα κατέχει το 70% της παραχώρησης και το ρόλο του εντολοδόχου, ενώ το ποσοστό της Hellenic Energy θα διαμορφωθεί στο 30%. Εντάξει, για να κάνουμε, είμαστε προτεκτοράτο. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα αυτά με, δικά μας δυνάμεις, με δικές μας δυνάμεις για χίλιους δυο λόγους. Για από πες... συμμαχικούς, γεωπολιτικούς, από
0: ικανότητα,
1: ικανότητας, προγραμματισμών, μεγέθους, ό,τι θες μπορείς να πεις. Πάμε να πανηγυρίσουμε, Γιάννη.
0: Πάμε να πανηγυρίσουμε βλέποντας τον ελεύθερο τύπο. 3.445 προσλήψεις χάρη.
1: Σαν να έβαλε γκολ το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, ναι. Από διπλά. Συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ποιο είναι το πλαίσιο για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή? Ανοιχτά παραμένουν και δύσκολα ζητήματα όπως τα διόδια στο Ορμούζ, το εμπλουτισμένο ουράνιο, οι κυρώσεις στην Τεχεράνη και το μέτωπο Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Βουτιά στα 83 δολάρια για το πετρέλαιο, ράλι στα χρηματιστήρια.
1: Ανέβηκε δηλαδή από την ώρα που το κοιτούσαμε, που ήταν 79.
0: Όχι, όχι, 79 δεν έπεσε χθες, λες.
1: Και χθες. Εσύ έλεγες, πρώτη φορά το βλέπω κάτω από 80, μετά από το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως μετά ανέβηκε λίγο, έχεις δίκιο. Τώρα είναι στα 79,54 και πάλι, με αυτή την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, παρακάτω, κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσόγραφ, παρακάτω. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμο.
1: Ναι, θα το πήραν την εποχή που ήταν φθηνός ο χρυσός, φαίνεται.
0: Μάλλον. Παραδίπλα. Στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης, για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν.
1: Να, θα πλακώσει όλος ο κόσμος όπως και εδώ.
0: Ναι, ναι. Ακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου, τι ανακάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων? Άριος Πάγος. Επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Είχαμε και αυτό το θέμα χθες. Και τα υπόλοιπα είναι αθλητικά.
1: Και να πάμε στα νέα.
0: Και δεν πάμε.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Λοιπόν, τα νέα γράφουν ποιες φορολογούνται και ποιες όχι τα μυστικά και οι παγίδες για τις χρηματικές δωρεές. Το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Τι γίνεται εδώ άραγε? Το Άιρις νομίζω ότι μπορεί μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό να κάνει μεταφορά, έτσι. Μέχρι 500 ευρώ είναι.
0: Νομίζω το ανεβάσανε στα 1000.
1: Ωραία, ας υποθέσουμε ότι τα ανεβάζουν. Τι εννοεί τώρα, δηλαδή φορολογούνται αυτά? Θα πρέπει να καταθέσει συμβόλαια πάλι, άμα θέλει ο πατέρας σου βάλει λεφτά, εσύ να βάλει το παιδί σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες? Ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών? Αυτά θα έρχονται με AI και με 5G. Να ξέρετε. Και δώρο το τσιπάκι. Λαύρα των σπηλαίων. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας. Μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης. Αυτά τώρα, εφόσον γίνονται σκόπιμα και όχι από αστοχία, δεν είναι και τόσο καλά, γιατί υπάρχουν κάποια μνημεία που είτε θέλουμε είτε όχι έχουν επιβιώσει πολύ περισσότερο από τη δική μας ζωή. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από την Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του Λεκανοπεδίου, ο Λάμπρος ξανά στο Κορίδαλο. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κοινοτόπια.
0: Είχαμε καινούργια γυναικοκτονία χθες.
1: Τι είχαμε?
0: Καινούργια γυναικοκτονία χθες στη Δράμα.
1: Ναι. Με συνοδεία αυτοκτονία.
0: Ναι, ναι.
1: 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυτό είναι το θέμα που λέει κιόλας εδώ. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα ακατοίκητα και κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ όπου ζούσαν από το 1996 τέσσερα αδέρφια μεγάλης ηλικίας.
0: Τι ζούσαν σε κοντέινερ?
1: Γιατί ζούσαν, γιατί δεν θέλησαν ποτέ να αποκατασταθεί το σπίτι τους που είχε πέσει από σεισμό.
0: Αχα.
1: Παρότι εδώ το κράτος είχε ενδιαφερθεί, είχε σεισμό το 1996 και έναν μεγάλο στην περιοχή της Κοζάνης και της προς τα εκεί.
0: Okay.
1: Λοιπόν, προλαβαίνουμε και ένα μακελιό.
0: Αφού το προλαβαίνουμε να το δούμε, αγκαλιά με τον αιμοσταγή νέο Ριχάρδο. Τσίπα ντροπής για τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό, βάφτισε ανώτατο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τον βασιλιά των ενεχειροδανειστηρίων. Βουλημία, φιλαργυρία, απανθρωπιά για τον απόγονο της τυχογλυφικής οικογένειας των Μητσοτάκηδων. Ναι, δεν είναι Ριχάρδος, είναι άλλος εδώ πέρα.
1: Παπαδάτος.
0: Παπαδάτος, ναι. Πιο πάνω. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση και πότε, δηλαδή ποτέ, θα φθηνίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα? Το καλοκαίρι του τρόμου. Αστυνομικός της ομάδας Δίας έσφαξε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο. Βράζουν οι δικαστές. Στημένη επιλογή με κομματικούς ημετέρους. Ημέτερους. Αφιέρωμα. Ηθοποιός Μαρία Φωκά. Πώς γλίτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα η συντρόφισσα του Σφαγέα Μπελογιάννη?
1: Ναι. Είναι αυτά τα ευγενικά και ιστορικά πράγματα που γράφει. Καλό να γράφει την ιστορία όπως νομίζεις ότι είναι.
0: Καλό, ε.
1: Ναι, ναι, να γράφει. Γιατί στο τέλος, μετά από χιλιάδες χρόνια, μπορεί να βρουν μόνο αυτό το κείμενο οι ιστορικοί του μέλλοντος.
0: Καλά.
1: Ναι, και να πούν, α, έτσι είχε γίνει.
0: Λοιπόν, γεωτρήσεις, Λάτσις και Αμερικανοί μπούκαραν στον Κυπαρισιακό. Ούτε ευρώ δεν θα μείνει για το λαό. Θα μείνει το 30%.
1: Όχι και, για το λαό.
0: Ναι, ναι. Και κάθε μέρα τα προγνωστικά για το Μουντιάλ, αυτά από το ματελιό. Τώρα, έχει πάει 8,
1: ναι,
0: έχει έρθει και η Κατερίνα, ώρα να πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε να δούμε την Κατερίνα.
0: Άτε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
9: Εγώ.
8: Ναι, εσύ.
9: Κι εγώ.
8: Βέβαια, κι εσύ.
9: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
8: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
9: Πώς?
8: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
9: Πες μου περισσότερα.
8: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
9: Δηλαδή?
8: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
9: Αλήθεια?
8: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
9: Κάτσε, έχω πορείες.
8: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
10: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
8: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μόλις στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Η ποιότητα ζωής που έχουμε εδώ στον Εύρο δεν συγκρίνεται με αλλού. Αλλά για να μείνουμε εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε και επαγγελματικά τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Γιατί πάνω απ' όλα ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του που με τις ιδέες τους τον εξελίσσουν και τον πάνε όλο πιο μπροστά. Όμως οι καλές ιδέες δεν αρκούν πάντα και η χρηματοδότηση για νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη ειδικά στα πρώτα βήματα. Όμως με το πρόγραμμα της AFI Microfinance για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Εύρο δίνεται η λύση. Με την υποστήριξη της Eurobank, η AFI Microfinance δίνει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο σε μόνιμους κάτοικους του Εύρου που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με έως και ένα χρόνο λειτουργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως τις 31 Αυγούστου. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το δημογραφικό ζήτημα μπροστά για την οικογένεια της Eurobank που στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις της AFI Microfinance στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Μάθετε περισσότερο στο site της AFI Microfinance και της Eurobank αλλά και στα καταστήματα της τράπεζας ή τηλεφωνήστε στο 211-211-2201.
1: Μάλιστα, μία παροχή. Που μπορεί να διευκολύνει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί... και δεν έχουν κεφάλαια με μόλις 1% επιτόκιο.
1: Ακριβώς, γιατί δύσκολα βρίσκονται τα κεφάλαια τη ημέρα που λέμε. Εφόσον είναι τόσο χαμηλό το επιτόκιο, είναι από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που ο δανεισμός μπορεί και να συμφέρει. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μάσα Μπούκα, έτσι, σουβλάκι και γκριλ, όχι σήμερα βέβαια, έχει ρεπό σήμερα.
0: Τρίτη βέβαια.
1: Αλλά τις υπόλοιπες μέρες είναι μαζί μας στην πλατεία Δασίου και για παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 25520, να το καλείτε 21245. Μαζί μας πάντα το κατάστημα Κασαπιάνου Βανές, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Από το 1924 εδώ και τρεις γενναίες της Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Να περάσουμε φυσικά στη Fit Car Rental, η οποία προσφέρει καθαρά, αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα προς ενοικίαση. Και λέω καλοσυντηρημένα γιατί η άλλη της, ο άλλος τομέας εργασίας της είναι το συνεργείο αυτοκινήτων, όπου μπορείτε πέρα από την εμπιστοσύνη που θα δείξετε στα ενοικιαζόμενα να πάτε και το δικό σας αυτοκίνητο, ώστε να τύχετε του προγραμματισμένου σέρβιση, της διόρθωσης, επιδιόρθωσης κάποιων βλαβών. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία και οι πληροφορίες ή τα ραντεβού στο τηλέφωνο 25520-28525. Μην ξεχνάμε το Παντρόν, το οποίο εδρεύει απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Κανείς δεν το ξεχνά, όλοι πάμε εκεί από πολύ, το πρωί, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Γιατί είναι πάρα πολλές ώρες του 24ωρου σε λειτουργία και προσφέρει όλα αυτά τα καλούδια που μπορείτε να βρείτε και το εξαιρετικό σέρβις που έχει και το έχουν καταστήσει κορυφή στον τομέα της διάθεσης ελεύθερου χρόνου και διασκέδασης. Λοιπόν, έχουμε και το Top Charm.
0: Εννοείται.
1: Αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια.
0: Το Κέντρο Ποδολογίας και Ορυχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 λοιπόν είναι περίοδος όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αναπτύσσονται λοιπόν ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες μέσα στο παπούτσι και,
1: και
0: η υγρασία είναι το ιδανικό περιβάλλον για να κάνουν πάρτι οι μύκητες. Σε περίπτωση λοιπόν που αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα ή μια σειρά από άλλα που καλύπτει το τμήμα ποδολογίας του Top Charm, είναι μονόδρομος η
1: επίσκεψη. Ή για να μην τα αντιμετωπίσετε.
0: Ή για να μην τα αντιμετωπίσετε ακριβώς. Κλείστε ένα ραντεβού στο 25520-25331. Και για τους φίλους από το Δημότυχο, πλέον το Top Charm βρίσκεται και εκεί. Μπορείτε και στην πόλη του Δημοτήχου να απολαύσετε τις υπηρεσίες του.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα πολιτικά πρωτοσέλιδα, καθώς έχω μπροστά μου εδώ την Εστία, η οποία γράφει συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστατεύουν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η Σίλια αξίζει να διαβάσετε, γράφει 300 δις δολάρια στο Ιράν ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία. Πολλά δεν είναι. 103 νομίζω ήταν τα δισεκατομμύρια τα οποία ήταν δεσμευμένα από ιρανικά κεφάλαια σε τράπεζες του δυτικού κόσμου και δεν μπορούσε να τα αξιοποιήσει λόγω του πολέμου και περίμενε να απελευθερωθούν. Αυτό το ποσό που αναφέρεται εδώ είναι 3 φορές πάνω. Mm. Ποιος ξέρει τι παίζει. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει προς τι εξαγωγή του Predator σε δικτατορίες η ενέργεια συνδέει τα αυταρχικά καθεστώτα της Μαδαγασκάρης, του Νότιου Σουδάν και της Ουκρανίας. Μάλιστα. 9 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου, συμφώνως προς τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, συμφώνως προς τα στοιχεία της ερεύνης, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%, η Ελλάς στο 14,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,6%, η Φωνή Λογική στο 2,9%, το Μέρα 25 στο 2,8% και η Νίκη στο 1,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%, ό,τι απέμεινε. Λοιπόν, και δεν έχει αποφασίσει το 16%. Αυτά που λέγαμε χθες εδώ με την κυρία Μπέρδου δεν φαίνεται να αποτυπώνονται απόλυτα. Θυμάσαι πόσο ήταν η αναποφάσιστη? Όχι, ίσως να αποτυπώνονται κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είχαν φτάσει και στο 20-25%. Δηλαδή ήταν αυτοί που δεν είχαν αποφασίσει ή απέφευγαν να τοποθετηθούν. Πολλοί από αυτούς λοιπόν έχουν πάει στα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί. Φαντάζομαι, γιατί όσο υπήρχε το παλιό σύστημα ήταν πιο ψηλός το ποσοστό τους. Τέλος πάντων, δεν είμαστε στατιστικολόγοι εμείς, μας αρέσει όμως η στατιστική και την παρακολουθούμε. Όταν έχουμε κάτι καινούριο θα φανεί. Βασικά η καλύτερη στατιστική ξέρετε πότε είναι. 20 χρόνια στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας. Μια σχέση με προοπτική, είναι το άρθρο της Πελαγίας Καρπαθιωτάκη. Το Αιγαίο αποχαιρέτησε το θρυλικό σκοπελίτη, τον καπετάνιο που λέγαμε των Μικρών Κυκλάδων. Εκδήλωση για τα Τέμπη με το συνθέτη Ορέστη Καραμανλή. Πολιτική ευθύνη και συνταγματική θεσμή έχει τίτλο το άρθρο του Γιώργου Κάπα Στεφανάκη. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου έχει τον τίτλο «Ο εθνικός ύμνος δεν είναι ταραντέλα ούτε τραγούδι».
0: Αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια και φαντάζομαι λέει τις περιπτώσεις που βλέπουμε σχολιαστές τηλεοπτικές μεταδόσεις να λένε και τώρα θα τραγουδήσουν τον ύμνο, τον εθνικό ύμνο.
1: Και όχι μόνο, λέει, δεν γνωρίζουμε ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να καθιερωθεί ανάκρουση του εθνικού ύμνου στους αγώνες μπάσκετ. Όπως στις κερκίδες επικρατεί κατάσταση επίοικως απαράδεκτη, αλλά και στο παρκέ συνήθως δεν υπάρχουν Έλληνες αθλητές. Αληθεύει και ισχύει, γιατί είναι και εκτός της κουλτούρας μας, κάθεται, στέκεται ο άλλος εκεί πέρα, Αμερικανιά, το χέρι στην καρδιά όταν ακούει τον εθνικό ύμνο. Δεύτερο, το έχουμε παραξηλώσει. Παντού παίζει ο εθνικός ύμνος.
0: Παίζει.
1: Παίζει, ναι, παίζει. Ναι. Ουσιαστικά ακούγεται τέλος πάντων. Γιατί στον πιο μικρό αγώνα μέχρι το πιο μεγάλο και αρχίζει όταν ένα πράγμα γίνεται τόσο έντονα και τόσο κατά κόρον, χάνει τη σπανιότητά του και αυτό το κλικ που μπορεί να κάνει στο συνέστημα του οποιοδήποτε.
0: Δεν ξέρω, ανάλογα και την...
1: Το ακούς.
0: Το εθνικό φρόνημα που έχει ο πολίτης σε κάθε χώρα. Δηλαδή αυτό που λες για τους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι το έχουν
1: ρε. Οι Αμερικάνοι όμως έστησαν πάνω στον εθνικό τους ύμνο μια εθνική συνείδηση, γιατί δεν είχαν αλλιώς. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα, πολλά μάλλον πράγματα, όχι περισσότερα, όχι κάτι καλύτερο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά είχε μια μοναδικότητα, μια σπανιότητα. Έλεγε θα μπω στην εθνική ομάδα, σε οποιοδήποτε σπορ και θα παίξω εθνικός ύμνος. Εγώ θα αντιπροσωπεύσω τη χώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα. Ό,τι και να κάνεις, παίζει ο εθνικός ύμνος. Anyway, πάμε παρακάτω. Τα ελληνικά το anyway.
0: Σπρέσο είναι η επόμενη εφημερίδα. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα. Καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Τι έγινε, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Α, τι λέει. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής Εργάζεται εθελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Όσα μας λέει η Αντωνία Παναγάκου, περιμένοντας να ανανεωθεί η σύμβασή της για τη δουλειά με την οποία ανέθρεψε τα παιδιά της. Ποτέ δεν πήγα σε γραφεία υπουργών να τους πω ποια είμαι. Μάλιστα. Στα πράσα δικαστήνα με όργανο και μπαμπά, τι λέω, βοήθεια, ο μπαμπάς μαχαίρωσε τη μαμά. Αστυνομικό σκότωσε την αστυνομικό σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Δράμα στη δράμα. Παρακάτω, αγνές παιδικές ψυχές ευχήθηκαν χρόνια πολλά στον Ιερώνυμο παίρνοντας την ευλογία του. Κύμα αγάπης για τον Αρχιεπίσκοπο στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου. Η Εσπρέσο ήταν εκεί καταγράφοντας τις συγκινητικές στιγμές. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Χάρη.
1: Το βλέπω. Μέση Ανατολή. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal, το ανεξέλεγκτο Ισραήλ, εννοείται. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Η αλήθεια εδώ είναι ότι όσο και αν θέλουν οι ΗΠΑ, ο Τραμπ δηλαδή, όχι οι ΗΠΑ, να πουλήσουν το αφήγημα της επιτυχίας και της ειρήνευσης σε ένα πόλεμο που εκείνες άρχισαν, δεν πέτυχαν τους στόχους. Αν θυμάστε, με το ξεκίνημα ο μεγάλος στόχος ήταν να αλλάξει η κυβέρνηση, να μπουν πιο φιλοδυτικοί άνθρωποι στα πράγματα. Δεν επετεύχθη. Από εκεί και ύστερα αναλωθήκαμε στο αν θα ανοίξουν τα στενά που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής και από την δεξιά στήλη. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση και έτσι τρώγοντας ανοίγει η όρεξη που λένε. Από εκεί που μιλούσε για καλή αντιπολίτευση, τώρα έχει στόχο τη νίκη. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέας, συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες στο φακό της εφημερίδας των συντακτών και Μουντιάλ η πρώτη έκπληξη, θύμα η Ισπανία. Ναι, τα άλλα είναι κάνα δύο ειδησούλες αθλητικές και πάμε στην καθημερινή. Αν σκοπεύεις, Γιάννη, να μας πεις μετά πολλά πράγματα, να τη διαβάσω εγώ για να πάρεις τις ανάσεις σου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το θέαμα ήταν εφιαλτικό, γράφει, στον τίτλο της φωτογραφίας, όπου βλέπουμε να καίγεται το μοναστήρι στην Ουκρανία. Άνοιξε, λέει, το παράθυρο και αντίκρισε τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό, λέει στην καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Είναι το δημοσίευμα αυτό που το είδαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος, που τα ΕΛΤΑ ζητούσαν με εσωτερική ελογραφία τη διανομή των θεμάτων να την κάνουν θελοντικά οι υπάλληλοι. Λοιπόν, στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ένα δάνειο 115 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελοσίας εξόδου, η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιορθώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκάλυψε το Σάββατο το καθημερινή.gr. Με αυτό το email καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προς διανομή δεμάτων. Μάλιστα, παρακάτω. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, συμφωνία με Νάρκες, χωρίς το Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Από δίπλα Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Αν δούμε τι λέει εδώ. Έρευνες της ειδικής εισαγγελίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας φωτίζουν οι ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων φυλέτων, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων που συνδέονται με την επένδυση του Κούσνερ. Σχηματίστηκε δικογραφία κατά 20 ατόμων, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, Αλβανός υπήκος, και στη δικογραφία αναφέρεται ένας ακόμη Αλβανός υπήκος, ο οποίος έλαβε πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 και βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με Έλληνες ομογενείς της Σβέρνιτσας για την κυριότητα της γης βορείως του χωριού τους. Πιο κάτω, 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία, αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Σε μια ιστορική λοιπόν απόφαση προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα η Πολωνία, αναγνωρίζοντας την ελληνική κοινότητα της χώρας ως εθνική μειονότητα. Όπως σημειώνει στην καθημερινή η πρέσβυρα της Ελλάδος στη Βαρσοβία Νίκη Καμπά, από τον 15ο έως και τον 16ο αιώνα υπήρχε ελληνική παρουσία στην Πολωνία. Παράλληλα εξηγεί τι σημαίνει πρακτικά ότι η ελληνική αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας.
1: Ναι, σίγουρα κάτι θα σημαίνει, δεν ξέρουμε τι σημαίνει όμως, γιατί
0: ναι.
1: Φαντάζομαι έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από το διεθνές δίκαιο, μάλλον.
0: Πιθανόν.
1: Και από την κυβέρνηση κάθε χώρας.
0: Βρετανία. Φρένο στα social media των εφήβων. Και έχει φωτογραφία τον κύριο Στάμερ να ανακοινώνει λοιπόν τα μέτρα. Με όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται το 27 να προσθεθεί στις χώρες που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16 ετών. Πάμε τέρμα πάνω. Ναι. Τράπεζα της Ελλάδος, εκτίμηση για πληθωρισμό 3,8%. Μουσείο Ακρόπολης, πηγή έμπνευσης η Αρχαία Ελλάδα και επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Οι αρεοπαγίτες υιοθέτησαν το σκεπτικό της ανέρεσης που άσκησε ο αντισαγγελέας του Αρεοπάγου, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές ούτε οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την όρων απόλυση του Πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση πως η περίπτωση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου εντάσσεται στο νόμο 4855-2021, ο οποίος ορίζει μεταξύ άλλων ότι ο καταδικαστής, αν εκτείει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθριξης, πρέπει να απολυθεί αν έχει παραμείνει 25 έτη. Τώρα, έρευνες στο πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Το Γεωργιανό συγκάτοικο του θύματος στα Εξάρχεια αναζητούσαν χθες οι αρχές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα μπορέσει να ρίξει φως στα κίνητρα και στην ταυτότητα των δραστών. Τα βασικά στοιχεία της οικιακής φροντίδας ως εργασιακού κλάδου αλλά και τις αναγκαίες προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν με δεδομένο ότι η Ευρώπη γερνάει και η βαθιά βοήθεια στο σπίτι, και η βοήθεια στο σπίτι δεν είναι καθόλου πολυτέλεια, αλλά ανάγκη καταγράφει μεγάλη έκθεση. Αεροπορικές, το τέλος των χρεώσεων για τις χειραποσκευές καμπίνας, μιας συνήθους πρακτικής των εταιριών χαμηλού κόστους, σηματοδοτεί ο νέος κανονισμός περί δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταπτυχιακά, από τους 18.317 τίτλους εξαποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αναγνώρισε ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ο ΔΟΑΤΑΠ δηλαδή, το διάστημα 21-25, οι 17.721 τίτλοι δόθηκαν από κυπριακά ΑΕ. Νίκος Δένδιας, η ανάπτυξη και η προμήθεια μη επανδρομένων συστημάτων επιφανείας για το πολεμικό ναυτικό βρίσκονται στην αιχμή των συναντήσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρέστηκε μάλλον με το Ουκρανικό. Φορολογικές δηλώσεις, διαθέσιμη είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΔΕ για την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις χωρίς κυρώσεις, εφόσον η υποβολή γίνει έως τις 15 Ιουλίου. Ακίνητα. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος ανακαινής κατοικίας, συνολικού ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατοικίες που θα αναβαστούν θα πρέπει να ιδιοκατοικηθούν ή να διατηθούν προς ενοικίαση. Παραδίπλα, η τιμένη πολύ νικητής ποιος είναι ο τίτλος του άρθρου του Παντελή Μπουκάλα και ένας ρόλος, ένα βίωμα. Στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θηβών, 12 κρατούμενες ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν την παράσταση «Γίνε» σε σκηνοθεσία του Στάθη
1: Γράψα. «Γίνε, γυναίκες».
0: Ναι. Τέλος, στον κύριο άρθρο, η αποτυχία των ΕΛΤΑ. Δύο δρόμους μπορούν να είχαν ακολουθήσει τα ΕΛΤΑ. Είτε να εξηγιαθούν διατηρώντας μόνο τις επικερδείς δραστηριότητές τους και να λειτουργούν με τους κανόνες του ανταγωνισμού, είτε να παραμείνουν ως επιδοτούμενο δίκτυο υπηρεσιών που συνδέουν την περιφέρεια με το κέντρο. Τίποτα από τα δύο δεν έχει επιτευχθεί. Τα ΕΛΤΑ και συρρυκνώνονται και χάνουν χρήματα χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική, επισημαίνει ο συντάκτης.
1: Και ο Πόρτος έχει ζωή. Ναι. Άνοιξα μια και μπήκα.
0: Ναι.
1: Πάμε στο διαλυματάκι.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίσουμε.
1: Ήρθαμε, μαζευτείτε, θα απαγγείλουμε. Και τι λέω, τι εννοώ όταν λέω θα απαγγείλουμε. Θα πούμε παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Επιλογές που μπορεί να έχετε δηλαδή. Θέλετε σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Κασαπιάνο Βανές, την Σωτηρίου Τσερκέδη 39, πολλά χρόνια. Ξέρει τις ανάγκες της πόλης. Μάσα Μπούκα, τσουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Οριστιάδας.

0: Πάμε στην κόντρα. Πάμε στην κόντρα νιούς. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους, λέει, για να ακουστεί η φωνή του λαού. Mm-hmm. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να το πει και ο Ανδρέας Παπαδρέας. Τώρα μιλάνε οι πολίτες. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Βρε τον Αλέξη. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία», ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τη συγκέντρωση στη Νίκαια, τη μεγάλη πορεία, σε συγκέντρωση στη Νίκαια, έτσι, προς το λαό. Μεγάλη πορεία. Χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέστρεψε τους ρόλους. Δηλαδή, ήταν πάνω οι πολίτες στην εξέδρα και αυτός χειροκροτούσε από κάτω. Τι εννοείς μια τέτοια ομιλία όταν αντέστρεψε τους ρόλους? Δεν ξέρουμε. Δεν πήγαμε. Καταγγέλουν την κυβέρνηση, για την κυβέρνηση για αδιαφορία. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο με την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Ειδικότερα, νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Και αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αν δούμε κινητοποίησεις αγροτών το καλοκαίρι, σημαίνει ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι.
1: Καλά, νομίζω ο κόμπος εγώ. Έχει φτάσει για τους αγρότες στο χτένι.
0: Θέλω να πω ότι κοντεύω τα 60 και δεν έχω δει κινητοποίηση αγροτική το καλοκαίρι. Για κανένα λόγο. Είναι πια λίγο φαϊνότερο ότι υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακοινίζω 2026. Και Κόνιτσα, τραγικός θάνατος για 4 αδέρφια που κάηκαν ζωντανά στο κοντέινερ που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Star Press.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και η εφημερίδα Star Press.
0: Α, διάγνωση.
1: Έχει εδώ πέρα μια Βραζιλιάνα, τη λέει «Vai Brasil» από την Αλεσάνδρα Αμπρόζιο. Η Καλονή ποζάρει για την εθνική ομάδα της χώρας της και σίγουρα δεν έχει ζάχαρο.
0: Να, δεν έχει. Φαίνεται αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί επιστρέφει μέσα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, πώς ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την αποφυλάκησή του. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν τον έκανε δεκτό οι φυλακές Κορυδαλλού και δεν ξέρω γιατί.
0: Είχαν υπερπληθώρα, δεν είχαν ελεύθερο δωμάτιο.
1: Δεν ξέρω τι διαδικασία ακολουθείται. Πάντως, το βράδυ το έβγαλε στη Γαδά. Λοιπόν, παραδίπλα. Παρουσιάστρια της ΕΡΤ χάλασε το γάμο της Μπάρκα, τα μπούτια και το βρακί στη φόρα. Η ανάρτηση φωτιά που προξένησε σ' άλλο. Πιο κάτω τώρα. Και το κύριο θέμα της εφημερίδας. Σφαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό. Οι καταγγελίες για το μαέστρο και τα λεφτά που δεν τις έδωσε ο Χριστόφορος. Πώς η αντιδικία επεκτάθηκε και στα έξοδα φιλοξενίες για τα γυρίσματα της σειράς. Στα δικαστήρια λοιπόν ο ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες του στους Παξούς. Στην αριστερή στήλη η σκηνοθεσία του Ιταλού, ραγδαίες εξέλιξεις για το διπλοφωνικό στο Αίγιο, καταραίει το σενάριο της αλληλοεξόντωσης. Της πίτωσε ο Αλεξάνδρου η Ελληνίδου, μετακόμισε στο σπίτι του. Προτίμησε το χλιδάτο διαμέρισμα. Ναι. Okay. Και αναβάλει τον γάμο η Σκορδά μετά τις διακοπές στο Μονακό. Τι συμβαίνει με το ερωτευμένο ζευγάρι? Πραγματικά είναι βασανιστικά ζητήματα τα οποία θα τα...
0: Λες να θέλουν να θέλανε να μείνουν μονακοί.
1: Τέλος πάντων, μου χάλασε το δερμό. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης.
0: Να σε επαναφέρω, ήταν βασανιστικά ζητήματα τα οποία το ζευγάρι...
1: Όχι, δεν...
0: Συγγνώμη. Πάμε στο Ριζοσπάστη. Μήπως και από τα γραφόμενα του Ριζοσπάστη σου έρθει πίσω τότε. Σίγουρο είναι αυτό. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμός. Με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφαίνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιούνιου. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν προς εύθραυση συμφωνία Κρίκο στην αλυσίδα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Βεγκερέμος,
1: Βενσερέμος,
0: Άστα Λα Βικτόρια, Σιέμπρε, μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανά.

0: Κατάστασης έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδήγητη, το Σάββατο στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας, ο επόμενος μεγάλος σταθμός. Τώρα από τη δεξιά στήλη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η δημιουργική απασχόληση και οι διακοπές των παιδιών είναι δικαίωμα. Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνουν τα επικίνδυνα ρεσάλτα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Επικίνδυνα για ποιους? Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση, ανακοίνωση για τη Σύνοδο Κορυφής G7. Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις 23 έως 25 Ιούνιου. Στρατευμένη αντιδράση για τα απαράδεκτα κρούσματα κατάσχεσης του ρίζοσπάστη. Και εργατικό κέντρο Εύβοιας όλοι σήμερα στα δικαστήρια ενάντια στο πραξικόπημα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο λόγο.
1: Πάμε στην εφημερίδα Λόγος. Τι έχουμε? Συμφωνία με πολλά αλλά. Ναι. Σε κρίση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ, με γνωστό, με άγνωστο μάλλον τέλος. Παύλος Μερνάκης για Τσίπρα. Επέστρεψε ίδιος και παράλεκτος, όπως όταν έτασε στους πάντες τα πάντα. Πιο κάτω, άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα, ο βηματισμός για την αίτηση του ανακαινίζω νοικιάζω, και στην αριστερή στήλη, στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Όλο το χώρο για τον μπλοκ 10, Σεβρών, Ελένικα Energy, πράσινο φως στα αιτήματα της κοινοπραξίας, μεταφορικό κόστος, νέο μέτωπο ακρίβειας από 1η Ιουλίου στα νησιά και διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Χάρτινος πύργος, το σενάριο του Ιταλού για αλληλοεξόντωση μητέρας με γιο. Αυτά.
0: Αυτός ισχυριζόταν ότι αλληλοεξοντώθηκαν η μητέρα με το γιο.
1: Θα σε γελάσω.
0: Είναι λίγο τραβηγμένο. Πολιτικά, οι τομεάρχες της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει τη σκιώδη κυβέρνησή του. Ποια ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι και τα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβουν? Η στήλη πολιτικά Λινκορέκ του Νίκου Καραμαλή γράφει ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης. Η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο. Συμφωνία σταθμός παραδίπλα, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Σεβρών στο μπλοκ 10. Εγκρίθηκε το αίτημα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 70% του οικοπαίδου από την Hellenic Energy στην αμερικανική εταιρεία. Στην αντεπίθεση του Μαξίμου, η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στο φορολογικό λαϊκισμό της αντιπολίτευσης. Η μάχη των οικονομικών προγραμμάτων αναμένεται να κορυφωθεί στη ΔΕΘ. Μάλιστα. Δεν κηρύσσει καλύτερα τον πόλεμο στην ακρίβεια, λέω εγώ. Πρώτο μέρος του φακέλου της Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Πιο κάτω, φωτογραφικά ντοκουμέντα της Political, το ντου αστυνομικών για τη σύλληψη της συμμορίας που έκλεβε οχήματα στην Αττική. Οι διάλογοι της μίζας από το κύκλωμα των πολεοδόμων. Αυτά που μου είχες πει και 5.000 ευρώ θα στα δώσω. Νέες αποκαλύψεις για τις επαφές του αρχηγικού ζεύγους και μελών της εγκληματικής οργάνωσης με ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς. Για να δούμε λίγο τώρα και από την αριστερή στήλη. Η στήλη οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η Black File, γράφει τα ωφέλη για την Credia Bank στις αγορές, το ομόλογο 500 εκατομμυρίων, το αεροδρόμιο Αθηνών, Χαλκιδική, το βουλγαρικό σπα διπλώματσι πίσω από το νέο πεντάστερο, όμιλος Φουρλής, το φιάσκο που βαφτίζεται επιτυχία και το κρεσέντο αρνητικών ειδήσεων, το απογοητευτικά καθαρά αποτελέσματα τριμήνου, η σκούπα στους εργαζόμενους και το Λουκέτα. Νέα πρόκληση Καχρημάνη βαφτίζει την ενοχή δικαίωμα και την παρανομία εθνική ανάγκη. Έβγαλε και τα αποθυμένα της η εφημερίδα, τα γνωρίζουμε αυτά. Προσπαθεί να μπλοκάρει την ανάρτηση είναι της πειθαρχικής ποινής στη Διάβγεια. Άρθρο του Μάνου Κόνσολα, βουλευτή δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Η διακυβέρνηση της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και ο Γιώργος
1: του Νίκου. Γιατί δεν είναι διακοπές? Έλεγες χθες μήπως είναι διακοπές.
0: Α, Λοιπόν, ο Γιώργος του Νίκου Καραμαλή, το παιδί δηλαδή, ο γιος του εκδότη, το Πανεπιστήμιο ως αναμονή ενηλικίωσης.
1: Καλά. Να δούμε τώρα την απογευματινή. Η απογευματινή γράφει Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα θολά σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Υπομονή. Και στις φλόγες η λαύρα των σπηλαίων στο Κίεβο. Το είπα Κίεβο.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι. Λοιπόν, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και θα πω εγώ τι έγινε.
0: Από την ώρα που ένας παγκόσμιος οργανισμός, όποιος και αν είναι, δεν μπορεί να επιβάλλει κανένας είδος κύρωση σε κάποια χώρα που αυθαιρετεί πάνω στα μνημεία, η ύπαρξή του κρίνεται
1: ανεπιτυχής. Τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, να υπάρχουμε. Για να υπάρχουμε απλά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ. Μητσοτάκης, Σαντάμ, Χαφτάρ. Όχι, τα λένε. Η Αλεξία Εύερτ για το τρίσαξα Μαρτίν του Αντώνη Σαμαρά. Χμές από πλεύρη και ρίδι. Και γυναικοκτονία στη Δράμα. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Σε σοκ ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Άριος Πάγος. Πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η πρόσφατη ανάλυση του Πούλη Σοβίτη αρχηγού της 17 Νοέμβρη δεν είχε αιτιολογία που απαιτεί ο νόμος. Νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής Ρωμά. Έπαθε ένα κοπή εν ώρα υπηρεσίας, διασωληνώθηκε, της έγινε κάρπα, 45 λεπτά όμως δεν τα κατάφερε. Και πιο κάτω, στη στήλη χρήμα, η Σευρών μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού, το 30% το διατηρεί η Hellenic Energy και τέλος οι αποτυχίες πληρώνονται με απόλυση και αναφέρεται σε Αταμάν και Λουτσέσκου.
0: Και πάμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, καθώς υπάρχει ελεύθερη ώρα. Αν οι γκέι είναι υπερήφανοι, τότε οι straight και οι οικογενειάρχες πρέπει να ντρέπονται. Αυτό τώρα πώς.
1: Τι διαπίστωση είναι
0: πώς, αυτό. Ναι, βγαίνει ως συμπέρασμα, γιατί να μην είναι υπερήφανοι και οι δυο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και γιατί να είναι υπερήφανοι και οι δυο, που κάνουν κάτι επειδή έτσι τους έταξε η φύση, ξέρω. Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η ωραία Ελένη σε μαύρη έκδοση. Χρηματοδότησαν την Οδύσσια του Νόλαν και όχι τον Σμαραγδί. Ναι, ο οποίος θα παρουσιάζει και αυτός πάρα πολύ όμορφα από ό,τι είδαμε. Η μυστηριώδης Ιξός στα χνάρια του Μωυσή. Η καταχθόνη, η κρόνη και ο πόλεμος με τον συμπαντικό ελληνισμό. Η σύγκρουση είπα Ισραήλ με το Ιράν ως ιστορική συνέχεια. Τώρα θα μπορούσα λέγοντας αυτά να έχω μια σφαίρα εδώ μπροστά, να βγαίνουν διάφοροι καπνοί να είναι μισοσκόταδο. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο?
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
1: Να το φτιάξουμε αυτό.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, μπορούμε να το δούμε ως οπτικό εφέ, ξέρω εγώ τουλάχιστον. Αν όχι ως περιβάλλον. Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Νίκο Δένδια.
1: Μίλα, Νίκο Δένδια.
0: Δεν έχουμε άνοιξη θρησκεία. Ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει καθένας. Όποιο θέλει μπορεί να ορκίζεται. Πού είναι το πρόβλημά μας? Η ορκομοσία, παρουσία ιερέα εντός εισαγωγικών, φανερώνει μια ανησυχή τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων.
1: Καλά, δεν
0: λένε
1: έσφαξε.
0: Τώρα οι Ελληνάρες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έσφαξε, λέω, και κανένα, ξέρω εγώ, κρυάρι για να πάρει βαθμό.
0: Όχι, όχι, δεν έσφαξε κρυάρι.
1: Δεν έκανε καμιά θυσία, ας πούμε, σε βωμό.
0: Ναι, του Δία, ας πούμε, της Αρτέμιδος. Λοιπόν, την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο, Γιάννη, και απειλεί την εθνική μας κυριαρχία.
1: Εμείς τι κάνουμε?
0: Εμείς τι κάνουμε? Πιστεύουμε στα δωδεκάθεα, κάνουμε βουντού, πιστεύουμε στα κομματάκια νυχτερίδας, αλλά πιστεύουμε και στο μάτιασμα που το αποδέχεται η θρησκεία.
1: Τέλος πάντων, μην πω ότι πιστεύουμε και σε παντόφλες, πιστεύουμε και σε άλλα.
0: Χαχ. Στην κάρα του Αγίου που κυκλοφορεί ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Πιστεύουμε. Και σε άλλα κάρα. Λοιπόν, είναι και είναι η ώρα να διαλυματιστούμε.
1: Εντάξει, τότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα για να έρθουμε στα ίσια μας χρονικά.
0: Λοιπόν, μετά πρέπει να ετοιμαστείς γιατί έχεις την απολογία του Σοκράτη.
1: Βρε, δεν έχω καμία απολογία τώρα. Σιγά μην καθίσω να σου πω τι.
0: Δεν θα μας μπάσεις στο πνεύμα, έλα ρε Γιάννη, εμείς που δεν το είδαμε.
1: Συγγνώμη, 6 ώρες.
0: Μην πες τις 6, πες μόνο 10 λεπτά. Ναι.
1: 6 ώρες συνεδρίαση, εσύ περιμένεις, εγώ να τις αποτυπώσω 10 λεπτά.
0: Συμπύκνωσε το σαν το γάλο νουνού.
1: Καλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Αργήσαμε λίγο γιατί βάφαμε το χοτέλ.
0: Το μπλε. Βάφαμε, μπλε. Λοιπόν, Fit Car Rental μαζί μας. Τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, χορτοκοπτικά και όλα αυτά. Κασαπιάν, Σκρά, Ισουτρίου Τσερκέζη και Αγίων Θεοδόρων. Μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα, το Παντρόν και το Top Charm.
1: Που άνοιξε.
0: Άνοιξε, εννοείται, και σε Οριστιάδα και Διδημότυχο. Πάμε λίγο τώρα έτσι να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο, γιατί ό,τι και να κάνουμε σύντομο θα είναι.
1: Μοιραία. Στη διάρκεια που είχε.
0: Μπροστά στη διάρκεια. Λοιπόν, τολμήσαμε και φέτος να μεταδώσουμε χθες τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ζωντανά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ραδεύρους, μέσα από το Facebook, καθώς η Δημοτική Τηλεόραση δήλωσε αδυναμία. Εμείς μπορούσαμε, το καταφέραμε, το κάναμε και είχατε κι εσείς τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε. Όπως είπαμε πολλές φορές μέχρι τώρα, 6 ώρες μετάδοση, λίγο δύσκολο να σας μεταφέρουμε όλα όσα υπόθηκαν σε αυτήν εδώ την σύσκεψη. Να πούμε ότι οι απόψεις διήστανται για τη συμμετοχή. Άλλοι λένε ότι συμμετείχε κόσμος σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο Χάρης έχει την αντίθετη, ας πούμε, άποψη.
1: Όχι. Όχι. Δεν έχω την αντίθετη άποψη. Λέω ότι ο κόσμος που συμμετείχε και που συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ λίγος μπροστά σε αυτόν που θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι, να είμαστε.
0: Καλά, ναι, έτσι κι αλλιώς το λέμε εμείς και πολλές φορές. Έτσι, κατά διαστήματα εμφανίζονται πρόσωπα, προσωπικότητες, φορείς οι οποίοι εκφράζουν παράπονα. Όχι τη Δημοτική Αρχή γενικότερα, γενικότερα και την κατάσταση.
1: Τη λειτουργία των θεσμών και οτιδήποτε την καθυστέρησε κάποια.
0: Και εδώ που τους δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθούν δημόσια σε μια διαδικασία η οποία καταγράφεται εννοώ επισήμως.
1: Και φτιάχτηκε για τον πολίτη.
0: Και φτιάχτηκε για τον πολίτη, τους βλέπεις ότι κάνουν πίσω. Τέλος πάντων. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς ήταν περιορισμένη η συμμετοχή πολιτών. Συγκεκριμένα 2 πολίτες τοποθετηθήκαν. Έτσι. Οι υπόλοιποι ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, ήταν επικεφαλής παρατάξεων, ο δήμαρχος που βλέπουμε εδώ πέρα στα πλάνα. Ούτε καν πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων.
1: Αυτό. Λοιπόν,
0: πέραν ενός 2. Αν ήταν 2. Νομίζω μόνο ο Στράτος Βασιλιάδης από το Ορμένιο συμμετείχε.
1: Δώσ' με ένα δικαίωμα παρένθεση, σε παρακαλώ. Γιατί θέλω να πω κάτι εδώ πέρα. Ότι είπαμε φτιάχτηκε για τους πολίτες, ως επί το πλείστον. Αλλά επειδή οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, τώρα μου στέλνει εδώ πέρα και ο Δημήτρης. Λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και εύκολο να βγεις μπροστά στο μικρόφωνο και να μιλήσεις.
1: Σίγουρα δεν είναι.
0: Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς άπραγος να περιμένεις να λυθούν όλα τα προβλήματα που εσύ αντιλαμβάνεσαι. Έτσι, γιατί μπορεί, τέλος πάντων, κάτι που εσύ το βλέπεις να μην το αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή, να μην το αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση, η Δημοτική Σύμβουλη, ο πρόεδρος του χωριού σου. Ή τέλος πάντων να το έχεις θίξει αρκετές φορές και να μην έχει ακουστεί. Κάποια στιγμή έχεις και εσύ το μερίδιο της ευθύνης, χωρίς να μπαίνουμε στο τρυπάκι της διασποράς ευθύνης. Έτσι,
1: έτσι είναι. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα, είναι ότι φτιάχτηκε αυτή η διαδικασία για όλους εμάς. Είτε έχουμε την εξοικείωση είτε δεν έχουμε την εξοικείωση, κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κανείς και το επόμενο βήμα, που δεν είναι και τόσο σπουδαίο δά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα θα μου πείτε, το λες εσύ που λίγο πολύ μιλάτε όλη μέρα στα μικρόφωνα, οκ, okay, το έχετε συνηθίσει. Συμφωνώ. Αλλά περιμένουμε από ανθρώπους όπως οι πρόεδροι των χωριών, οι οποίοι εξετέθησαν στο κοινωνικό σύνολο, ζήτησαν την ψήφο, μίλησαν, εμφανίστηκαν, να έχουν αυτή την ευθυξία, αυτή την διάθεση συμμετοχής, και να έρθουν να τοποθετηθούν και να πούν, να προβάλλουν τα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό δημοτικό σύστημα, γιατί δεν τα πολύ δίνει σημασία ίσως από τη μία, και έχουμε κατά τόπους πολλά προβληματάκια και παράπονα που ακούμε όταν θα πάμε σε ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Εδώ με τα φάρμακα που τα πετάμε ανεξέλεγκτα, δεν τα μαζεύει κανείς. Εδώ αγροτικός δρόμος, εδώ τα νεκροταφεία μας που γέμισαν χόρτα, εδώ η γειτονιά αυτή, εδώ ο φωτισμός, εδώ το ένα, εδώ το άλλο. Και δεν τίθενται δημόσια έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και οι άρχοντες.
0: Ή να δεσμευτούν.
1: Ή να δεσμευτούν. Να δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από την καταγραφή για την μη συμμετοχή, έχουμε και την, και τη διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνεδρίασης. Κάτι άλλο που θέλω να σημειώσω πριν σταθούμε σε θέματα που τέθηκαν, είναι και η αμυδρή συμμετοχή δημοτικών συμβούλων, τόσο από τη συμπολίτευση όσο και από την αντιπολίτευση. Και επειδή το σχήμα της διοίκησης του Δήμου Ορεστιάδας είναι έτσι φτιαγμένο όπου θέσεις ευθύνης έχουν οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, κακά τα ψέματα, το να απουσιάζουν
1: αντιδήμαρχοι
0: νομίζω ότι δεν απουσίαζαν, αν δεν κάνω λάθος, αλλά απουσίαζαν πρώην αντιδήμαρχοι, όπως παράδειγμα ο κύριος Παπαλαμπίδης της τεχνικής, πρώην της τεχνικής υπηρεσίας, η κυρία Σέμεν Θεοδώρα, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι και μια περίοδος έτσι, γιατί είναι απολογισμός με πραγμένο Δημοτικής Αρχής του 2025, έτσι, δεν είναι του 2026. Μπορεί κάποιο
1: ναι, από πολλοί αυτούς από αυτούς ίσως να είχαν ακόμα και διοικητικές ευθύνες, ναι, αρμοδιότητες εκείνη την περίοδο.
0: Μα ο κύριος Σταυρίδης απουσίαζε, ο κύριος Δόμπας ήρθε και έφυγε. Παράδειγμα, ας πούμε, ακούστηκαν πράγματα για τη δημοτική τηλεόραση, αλλά δεν ανέβηκε στο βήμα να απαντήσει. Ποιοι άλλοι, ο κύριος Τράντζελης απουσίαζε, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία είχε έτσι, πολύ συγκεκριμένο και ενεργό ρόλο. Ο κύριος Αρχοντίδης από την παράταξη του κύριου Μαυρίδη, ο κύριος Ορμαλίδης, ο κύριος Σταματίου, τώρα δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος. Πάνω κάτω, τέλος πάντων, αυτοί αποτελούσαν έτσι και σημαντικές απουσίες, και πολλοί από αυτούς έφυγαν και κατά την διάρκεια. Κράτησε πολλές ώρες, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη διαδικασία. Ωστόσο, όταν εκτέθηκαν στην κάλπη, εκτέθηκαν για να συμμετέχουν στις διαδικασίες, όχι για να την κάνουν. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τώρα έτσι επιγραμματικά. Ο Δήμαρχος στην ομιλία του, ο κύριος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε εκτενώς σε κάποια θέματα στην αρχική του έτσι τοποθέτηση, ξεκινώντας από την από την καθαριότητα, ανακύκλωση πράσινο, έτσι θα τα πω σε κατηγορίες. Αναφέρθηκε στην προμήθεια κάδων, στην ανακύκλωση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, 4.414 κιλά κενών σε συσκευασιών φυτοφαρμάκων, είπε ότι έχει ανακυκλώσει ο Δήμος Ορεστιάδας το 25. Η υπογραφή σύμβασης για τη διαχείριση και ανακύκλωση αδρανών υλικών, για το Follow Green, λέει, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά οργανωμένο σύστημα συλλογής ογκωδών απορριμμάτων με ειδικά containers και προγραμματισμένες αποκομιδές. Σύμβαση 424.000 ευρώ για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου του Δήμου για τα επόμενα 2 χρόνια. Εργασίες αποψηλώσεων κοπής χόρτων και κλαδεύσεων σε πόλη και κοινότητες, δεντροφυτεύσεις, και σύμβαση υπογραφή σύμβασης συντήρησης πρασίνου σε σχολικές μονάδες. Για την πολιτική προστασία είπε ότι συνεδρίασε το ΤΕΣΟΠ 3 φορές, έγινε η άσκηση πολιτικής προστασίας ΘΡΑΞ 2025, υλοποίηση διασυνοριακών ασκήσεων, ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας με πρόσληψη 17 εργατών, την σύμβαση βελτίωσης υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό και τα οχήματα του νέου κέντρου διαχείρισης κρίσεων πολιτικής προστασίας, 1224 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων. Από τον αθλητισμό αναφέρθηκε για το άθληση για όλους, φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων, στήριξη και επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία, οριστική αποκατάσταση της στέγης του Νίκο Σαμαράς, εξασφάλιση χρηματοδότησης για την προμήθεια και τοποθέτηση βατήρων κίνησης στο κολυμβητήριο. Πραγματικά δεν ακούστηκε αν έχει γίνει η παραλαβή του συγκεκριμένου έργου ή όχι. Παρεμβάσεις στο γήπεδο της Βίσας, μικρά και μεγάλα έργα υποδομών, την ένταξη του Δήμου στο ΣΒΑ, την ανάπλαση του Άλσους Αδριανού Πόλεως, χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Ιστορικού και Αλογραφικού Μουσείου, ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης πύργου βιομηχανικής περιοχής. Τι άλλο, το Κηφί Καβίλης, ότι ολοκληρώθηκε ως έργο, τώρα αναμένεται η λειτουργία. Σύμβαση σύνδεσης 10 δημοτικών κτίριων με το φυσικό αέριο. Υλοποίηση της κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων. Στον πολιτισμό, το Δημοτικό Όδιο, είπε ο Δήμαρχος, έφτασε τους 417 σπουδαστές, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό μαθητών της τελευταίας δεκαετίας. Υποστήριξη των πολιτιστικών συλλόγων με επιχορηγήσεις και διοργανώσεις μικρών και μεγάλων πολιτιστικών και επαιτειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Για τους παιδικούς σταθμούς, είπε ο Δήμαρχος, για τους 6 παιδικούς σταθμούς που παρήχαν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής για 116 παιδιά. Καλοκαιρινές, χριστουγεννιάτικες και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά, παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών, αναβάθμιση των παιδικών σταθμών Νέας Βίσας Ριζίων με νέες υποδομές. Δόθηκε, λέει, ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών μέσω απολυμάσεων, συντηρήσεων και παρεμβάσεων στους αύλιους χώρους. Κοινωνική μέριμνα. Τι έχουμε εδώ πέρα. Βοήθεια στο σπίτι. Δομές αίτησης του Δήμου υποστήριξαν περίπου 355 ωφελουμένους. Τώρα τα λέω όπως αντιλαμβάνεσαι, όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Τάχει, okay.
0: Για τις σχολικές μονάδες, λέει, κατασκευή 2 αίθουσων διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, ένα έργο το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τι άλλο, συνέδριο, έκτο συνέδριο ιστορίας και πολιτισμού σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο και διεκδίκηση της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας. Αναφορικά με τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα, στηρώσεις, δράση περισυλλογής, ενίσχυση της συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο, διοικητικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πολιτών, μια άλλη θεματική ενότητα για την οποία μίλησε ο Δήμαρχος, διασφάλιση της συνέχισης κρίσιμων κοινωνικών εκπαιδευτικών διοικητικών υπηρεσιών, αύξηση κατά 9 εργαζόμενους στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων. Τώρα είναι αυτά που τα είπε ο Δήμαρχος. Μετά ερμηνεύτηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους κατά περίπτωση διαφορετικά, έτσι. Δημοτική αστυνομία, λέει, η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποίησε 130 ελέγχους σε θέματα κοινόχρηστων χώρων, σε ζώα συντροφιάς και απομάκρυσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Στην οικονομική διαχείριση, λέει, ο Δήμος διαχειρίστηκε προϋπολογισμό 48,5 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και παρά την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων και των σχολικών επιτροπών, η οικονομική λειτουργία του Δήμου παρέμεινε σταθερή και αποτελεσματική. Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του Δημάρχου. Τώρα, πολλοί στάθηκαν ενώ και από την αντιπολίτευση στην τοποθέτηση του Δημάρχου, λέγοντας ότι πολλά από αυτά που μας τα φέρατε εδώ ως απολογισμός ήταν και οι διοικητικές υποχρεώσεις, να το πω έτσι, του Δήμου, όπως παράδειγμα το ότι έγινε ένας αριθμός, να βρω λίγο τον αριθμό, ναι, 538 ληξιαρχικές πράξεις, δεν αποτελεί επιτυχία του Δήμου, είναι μια διοικητική διαδικασία που δεν είναι ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία.
1: Οι καθαρισμοί, γιατί πρόλαβα ναι. κάποιο σημείο κάποιον να το λέει.
0: Ναι, πάνω σε αυτό κρίθηκε έντονα ο Δήμαρχος. Τώρα θέλω να πω ότι κυριάρχησε το παράπονο της αντιπολίτευσης σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου. Και εκεί νομίζω ότι εχθές είχαμε την απόλυτη παραδοχή ανικανότητας από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, τι είπε ο κ. Χατζηπαναγιώτου, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε, δεν έχουμε προσωπικό και πόρους, δεν μπορούμε να κόψουμε χόρτα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε πόρους, και έβρεχε, δεν μπορούμε να συλλέξουμε τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, γιατί πάλι λοιπόν πόροι. Για να γίνει σωστά η δουλειά, ο μόνος τρόπος είναι η αύξηση της τοπικής φορολογίας, και εγώ δεν είμαι υπέρ του να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, άρα τι έγινε, είμαστε καταδικασμένοι ουσιαστικά οι δημότες του Δήμου Ρεστιάδας να ζούμε σε μια πόλη η οποία είναι βρώμικη, πνιγμένη στα χόρτα
1: και πρέπει
0: στα
1: να
0: τοξικά
1: το
0: απορρίμματα των φυτοφαρμάκων.
1: Και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό, να το συνηθίσουμε.
0: Ναι. Πραγματικά με προβλημάτισε αυτή η τοποθέτηση. Όπως και πολλές άλλες. Πραγματικά, ό,τι και να πούμε, μέσα σε 20 λεπτά και μισή ώρα για μια συνεδρίαση 6 ωρών είναι πολύ λίγο.
1: Δεν επαρκεί ο χρόνος και κατά ψέματα.
0: Δεν επαρκεί. Πραγματικά, όσοι ενδιαφέρεστε για τον τόπο που ζείτε, μπείτε στο Facebook του Ράδιο Αύριο, θα ανεβεί αργότερα και στο YouTube, και δείτε τα κομμάτια που σας ενδιαφέρουν, τις τοποθετήσεις που σας ενδιαφέρουν. Θέλω να πω ότι τοποθετήθηκαν δύο πολίτες όλοι και όλοι. Η μία ήταν η κυρία Ορφανού, η οποία ήθελε να εκφράσει τα παράπονά της για την τοποθέτηση της κυρίας Γκυλινούδη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, για αυτή την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ των δύο γυναικών αναφορικά με τη συμμετοχή του Συλλόγου Καρκινοπαθών στην αντίστοιχη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος. Θεωρώ, εγώ τουλάχιστον έτσι πως το αντιληφθήκα, ότι τα λύσανε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι. Μία άλλη δημότης, η οποία στο παρελθόν έχει ξανασυμμετέχει στην αντίστοιχη διαδικασία, η οποία και αυτή εξέφρασε τα παράπονά της για την καθαριότητα και το πράσινο, εν ολίγης. Πάρα πολλά ακούστηκαν, πάρα πολύ σημαντικά. Τι θέλεις, για τον πολιτισμό, για το παιδικό σταθμό στα δίκαια. Πραγματικά δηλαδή, από πού να το πιάσω. Είναι 6 ώρες συνεδρίαση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους τοποθετήθηκε.
0: Ναι, ο κύριος, σωστά. Και ο κύριος Χατζηχαραλάμπους μου διέφυγε. Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους, ο γιος, έτσι.
1: Ο αξιώτης Χατζηχαραλάμπους.
0: Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ιδεατό.
1: Ακριβώς.
0: Να τον βρω κιόλας, αν τον... αν μου δοθεί η δυνατότητα.
1: Έχω την εντύπωση ότι μίλησε περισσότερο για προοπτικές. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε σε διάφορες καταστάσεις οικονομική, συγγνώμη, υγειακή επάρκεια ή εξοικονόμηση χρημάτων μέσα από ενεργειακές, ξέρω εγώ, αναθεωρήσεις, να το πω.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί μου έδωσε την εντύπωση ότι... γιατί το είδα, ήμουν καθοδόν όταν το βλέπω, οπότε όταν τ' άκουγα.
0: Ναι, έφερε κάποιες προτάσεις και ο κ. Χατζηχαραλάμπους για διεκδικήσεις και για το μέλλον του Δήμου Ρεστιάδας. Αυτά εν ολίγης, Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ωραία.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
7: Φρέσκα.
6: Αγνά.
7: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
6: Και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
11: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
12: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
13: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
14: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ότι μαζί μας πάντα είναι το Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία, το καφέ μπαρ Παντρόν, στην Πρόκου 1. Μαζί μας είναι πάνω στην πλατεία το Μάσα Μπούκα. Σήμερα είναι κλειστό, σημειώστε, ότι την Τρίτη έχει ρεπό. Σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου. Παραγγελίες στο 2552021245. Είναι το κατάστημα χρωμάτων, σιδηρικών, ειδών θέρμασης και αρδευτικών στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, του Βάνη του Κασαπιάν, εδώ και τρεις γενναίες από το 1924 και πάμε για τέταρτη. Στην παρέα μας υπάρχει Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και σέρβις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, και τηλέφωνο για πληροφορίες ή ραντεβού το 2552028525. Και φυσικά
1: το Παντρόν.
0: Το είπαμε.
1: Το ΨΑΡ, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, σε Ορεστιάδα και Διδημότικο. Έχει ανοίξει ήδη από τις 9. 2552025331 το τηλέφωνο. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι διευθύνσεις είναι Ορφέως 21 στο Διδημότικο, απέναντι από την Σχολή Ψυχολογίας, το πρώην Δημαρχείο. Και Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, δίπλα στην πιάτσα των Ταξί. Πάμε να δούμε τον καιρό.
0: Και να περάσουμε στα του καιρού, να πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη, η οποία φαίνεται για σήμερα να περιμένει 25 βαθμούς Κελσίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 3 αποφόρα ανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Στους 28 θα ανέβει ο υδράργυρος στις 3, με αρκετά σύννεφα και 2 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, ενώ 2 αποφόρ βορειοδυτικού ανέμου θα πνέουν στις 6 με 29 βαθμούς και λίγα σύννεφα στον ουρανό. 23 βαθμοί στις 9 και 2 μποφόρ βοριά. Έχουμε βόρειο, έχουμε δυτικό, έχουμε ανατολικό. Μόνο νότιο δεν έχουμε σήμερα στη Σαμοθράκη. Καθαρός ουρανός εκείνη την ώρα, ενώ τα μεσάνυχτα 22 βαθμοί και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου με αραιή νέφωση. Αύριο το πρωί 23 βαθμοί με 4 μποφόρ βορειοανατολικού και έντονη συννεφιά, ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 30 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βόρειο-ανατολικού και αρκετά σύννεφα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Αυτό που ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο φίλος μας και μετεωρολόγος μας, μας το λέει ως σπασμένο καιρό.
1: Ωραία. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Έχει 24,3 αυτή την ώρα η πρωτεύουσα του νομού. Οι 29 βαθμούς προβλέπεται να έχει στις 12 με αραιή συννεφιά και βορειοανατολικούς ανέμους. Αυτή θα είναι η διεύθυνση του ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η ένταση εκεί θα είναι 2 με 3 μποφόρ. Στις 3 προβλέπονται 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά και εκείνη την ώρα. Κάπως θα πυκνώσουν τα σύννεφα στις 6 το απόγευμα, επίσης με 31 βαθμούς, χωρίς όμως να φέρνουν τίποτα βροχές και άλλες τέλος πάντων ιδιαιτερότητες. Στις 9 το βράδυ καθαρίζει ο ουρανός και πέφτει ο υδράργυρος στους 26. Για αύριο τώρα, στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 25 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, όπως και στις 12, αλλά με 30 βαθμούς Κελσίου. Η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου θα είναι στα 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικός κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Στις 3 θα έχει 32 βαθμούς, ένα βαθμό παραπάνω σε σχέση με σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Εκείνη την ώρα κάπως θα αραιώσουν τα σύννεφα, αλλά θα ξαναπυκνώσουν στις 6 το απόγευμα, χωρίς όμως να φέρουν τίποτα βροχές.
0: Να πάμε στο Σουφλί, το οποίο Σουφλί περιμένει 27 βαθμούς για τις 12 η ώρα, με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και αρκετά σύννεφα. Αρκετά σύννεφα και 30 βαθμοί στις 3, με 3 μποφόρ βοριά. Αραιή συννεφιά, καθαρίζει κάπως ο ουρανός, στις 6 το απόγευμα, πάλι 30 βαθμοί και 3 μποφόρ βόρειο ανέμου. 26 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ, με 3 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά, και 22 βαθμοί τα μεσάνυχτα, με αραιή συννεφιά και 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Το πρωί 24 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα στην πόλη του Σουφλίου στις 9 η ώρα. 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου θα πνέουν και αραιή συννεφιά θα υπάρχει. 16 χιλιόμετρα η ταχύτητα του ανέμου πάνω κάτω. Η υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου στις 3 και στις 6, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και στις 2 περιπτώσεις. Αραιή συννεφιά στην πρώτη περίπτωση. Λίγο περισσότερο θα πυκνώσουν τα σύννεφα αργότερα προς το απογευματάκι.
1: Μάλιστα. Αυτά και από το Σουφλί. Να περάσουμε στο Διδημότυχο, το οποίο αυτή την ώρα έχει 23,7 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανέβει στους 26 στις 12, με συννεφιασμένο τον ουρανό εκείνη την ώρα. Βόρειοι άνεμοι, ένταση 3 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στο Διδημότυχο 29 βαθμοί.

0: δεν θα πιάσει το 30. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί και στις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί το διδημότυχο θα έχει 24 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Καθαρίζουν τα σύννεφα, ανεβαίνει και η θερμοκρασία στις 12 στους 28 βαθμούς, ενώ από τις 3 μέχρι τις 6 ο υδράργυρος θα σταθεί στους 31 βαθμούς. Με ανέμους αύριο και το διδημότυχο 2 με 3 μποφόρ βόρειο-ανατολικής διεύθυνσης ως επιτοπλίστων.
1: Κοιτάζοντας την οριστιάδα, μπορώ μετά παρουσίας να δηλώσω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει συνέχεια ήλιο και 31 βαθμούς, παρακαλώ. Οπότε όλοι στην παραλία της Οριστιάδος να γλεντήσουμε. πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. 26 βαθμοί Κελσίου στις 12 η ώρα, 3 μποφόρ βοριά και συννεφιασμένος ουρανός. 29 οι βαθμοί στις 3 με 3 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα, ενώ καλυτερεύουν, αραιώνει η νέφωση στις 6 ώρα το απόγευμα με 29 βαθμούς και 3 μποφόρ βόρειο ανέμου. 25 οι βαθμοί στις 9 με 3 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά και 23 στις 12 το βράδυ τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Αύριο πρωί με 24 βαθμούς το ξεκίνημα της ημέρας, στις 9 η ώρα, 2 μποφόρ βόρειου ανέμου, 9 χιλιόμετρα δηλαδή την ώρα και αραιή νέφωση και από εκεί και έπειτα ηλιοφάνεια και κάπως έτσι θα φτάσουμε στην υψηλότερη αυριανή τιμή της θερμοκρασίας, αυτή των 30 βαθμών, στις 3 και στις 6 με 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού στην πρώτη περίπτωση και καθαρό ουρανό, 3 μποφόρ βόρειου και αραιή συννεφιά στη δεύτερη περίπτωση αυτή του απογεύματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα, μιας και ολοκληρώσαμε το κομμάτι του καιρού και μιας και σήμερα δεν θα έχουμε τη Σταυρούλα και Λαδαράκη μαζί μας, θα ξεκινήσω από τα βασικά. Η τιμή του πετρελαίου είναι στα 79,25 το βαρέλι.
1: Η τιμή του πετρελαίου είναι στα τόσο και πώς είπες,
0: 79,25. Ναι.
1: Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη και εμείς την Παρασκευή θα έχουμε την τιμητική της υπογραφής σας συμφωνίας, καθώς θα έχουμε τον αναλυτή μας, τον κύριο Γιάννη το Μίτσιο, να μας διεθνολόγος, να μας αναλύσει το τι ακριβώς
0: σημαίνει και τι έπεται.
1: Συμβαίνει, τι έπεται, όσο μπορούμε να δούμε μακροπρόθεσμα, ας πούμε, το τι έπεται, γιατί για τον Τραμπ μιλάμε πάντοτε,
0: καλά,
1: αλλά και τον Νετανιάχου, ο οποίος δεν δείχνει να συμφωνεί. Μέχρι τότε λοιπόν θα κάνετε υπομονή, δεν θα πούμε για συμφωνίες, εκτός και αν συμβεί κάτι wow που λέμε εμείς οι βαθείς γνώστες της ελληνικής. Να πάμε όμως σε μια δημοσκόπηση, αυτή που ανέφεραν οι εφημερίδες πιο πριν, τα πρωτοσέλιδα, μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έχει εξάγει έτσι ικανοποιητικά κάποια τέλος πάντων συμπεράσματα για το τι συμβαίνει σήμερα. Να θυμάστε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό που λέει η ερώτηση, αν αυτή την Κυριακή γινόταν εκλογές, τι θα ψηφίζατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι πρόσκαιρο, κάτι συμβολικό που όμως ισχύει για το σήμερα, για το τώρα. Το τι θα γίνει μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών είναι πολυπαραγοντικό ως εξίσωση και δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει από πριν. Να πούμε λοιπόν ότι η πραγματικότητα που αποτυπώνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ σήμερα δείχνει στο 23,3% τη Νέα Δημοκρατία. Είναι χωρίς την αναγωγή αυτά τα αποτελέσματα, έτσι. Είναι τα αρχικά αποτελέσματα, έχοντας μέσα και τους δεν ξέρω δεν απαντώ και τους αναποφάσεις τους που πιθανότητα να πάνε και να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Ή και να μην πάνε, δεν θα συμμετάσχουν στο τελικό 100%, ο οποίο θα διαμορφώσει μετά διαφορετικά το ποσοστό των κομμάτων. Με δεδομένα λοιπόν, νέα δεδομένα στο χώρο της αντιπολίτευσης, καταγράφει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη δύναμη και τα δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού να διατηρούν ισχυρή παρουσία. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, καταγράφοντας άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%, επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον εδραιωθεί ως ο βασικός εκφραστής του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,3%, εμφανίζοντας απώλειες δύο μονάδων, ενώ τέταρτη δύναμη αποδεικνύεται ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,1% στην πρώτη της καταγραφή από την ΑΛΚΟ. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 6,6, ενώ ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Σημαντικές απώλειες καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία υποχωρεί στο 3,6. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα παρουσιάζει η εικόνα των κομμάτων που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την εμφάνιση των νέων πολιτικών σχηματισμών. Και ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 1,1, ενώ το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη καταγράφεται στο 0,7. Λοιπόν, τι βγάζουμε ως συμπέρασμα τώρα εμείς, οι πιο άδαείς ή λιγότερο γνώστες? Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φέρεται να έχει επηρεαστεί από την ύπαρξη των δύο νέων πολιτικών σχηματισμών. Όχι ιδιαίτερα. Αν κάτι χάνει, όταν χάνει, είναι από τη δική της κυβερνητική φθορά. Okay. Μάλιστα στη συγκεκριμένη, σε σχέση με παλιότερη, φαίνεται και να τσιμπάει και μισή μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να επηρεάζεται από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Έχει χάσει δύο μονάδες ή από τη δική του εσωτερική αστάθεια, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Ενώ βλέπουμε πως τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνταν πιο δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου ή το κόμμα της Λατινοπούλου, βλέπουμε ότι έχουν απώλειες, τις οποίες μάλλον, γιατί αυτό μπορεί να φαίνεται πιο κάτω στην έρευνα, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να τα δούμε όλα τα στοιχεία της, πάνε προς το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
0: Αχα.
1: Κάπως έτσι μεταφράζεται, ενώ ας πούμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα παίρνει από την κυρία Κωνσταντοπούλου σίγουρα κάτι, παίρνει σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι, παίρνει σίγουρα από τον κύριο Κασελάκη κάτι, αλλά τι είχαν να δώσουν αυτοί?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε να δώσει, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Από άποψη στατιστικών.
0: Ωραία.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Αυτά πάνω κάτω.
1: Θα τις παρακολουθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, είναι ώρα να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας περιπολία και για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Τώρα ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Έχει καλεσμένο αργότερα τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Μαυρίδη. Έχει και λογιστή σήμερα με τη σταθερή στήλη που έχει το Ευρωσκόπιο με την
1: συμμετοχή του συλλόγου.
0: Συλλόγου, πώς λέγεται τώρα,
1: συλλόγος,
0: το ξέρεις εσύ αυτό το μακάρι.
1: Λογιστών, φοροτεχνικών, ελευθέρων επαγγελματιών.
0: Ορεστιάδας και περιφέρειας. Βορείου Εύρου. Λέει μια φωνή από το υπερπέρα.
1: Και περιφέρειας. Λεγόταν διδημοτήχου Ορεστιάδας πριν, όταν έγινε το καταστατικό, αλλαγή στο καταστατικό, πήρε αυτόν τον τίτλο πριν από καμιά 15 ετία.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν, ο Νίκος θα είναι και στο αναλυτικό δελτίο στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα από τις 3 έως τις 8 και στις 8 Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μένετε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο και στο radioevros.gr, όπου ανεβαίνουν όλες οι ειδήσεις.
1: Να σας πω και την ευχή μου.
0: Ναι,
1: να έχετε μια πολύ καλή μέρα.
0: Καλημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
9: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Έχουμε φτάσει 8,5 λεπτά μετά τις 10. Είναι 16 του Ιούνιου του 2026. 16 έκτου του 26. Πολλά εξάρια στη σειρά. Τρία συγκεκριμένα. Όχι δίπλα-δίπλα, να μας κάνουν κανένα 666, αλλά πολύ κοντά το ένα μετάλλο. Τώρα αυτό αν κάτι σημαίνει συμπαντικά δεν ξέρω. Θα το δείξει η μέρα. Προς το παρόν καλά πάμε. Στις 4 ώρες από όταν ξημέρωσε μέχρι τώρα. Από τις 6 το πρωί που ξημέρωσε η νέα μας μέρα. Και έχουμε και μπόλικο πρόγραμμα μέχρι τη μία στο ζωντανό μας Ευρωσκόπιο και σήμερα για να παρακολουθήσουμε παρέα όσα συμβαίνουν, για να μάθουμε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, για να τις συζητήσουμε παρέα, για να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις πάνω απ' όλα, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας. Να διαβάσουμε τα σχόλιά σας αν μας τα στέλνετε γραπτός ή να ακούσουμε τη φωνή σας αν μας καλείτε τηλεφωνικώς. Όλη η διάρκεια της επικοινωνίας μας είναι από την αρχή της εκπομπής πάντα, καλά και πριν και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και στο Ευρωσκόπιο, στο τρίωρό μας, πάντα ανοιχτή η διαβλή μας. Όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας. Έτσι και σήμερα το 2552-029-413 είναι το σταθερό για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα κινητό στη διάθεσή σας. 6977-549-975. Για τα social media παντού, εντάξει, τα ξέρουμε, είναι γνωστό αυτό. Παντού είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κι αλλιώς άλλωστε. Οπότε Facebook, Instagram, X, TikTok, κάντε τα follow, τα like και τα απαραίτητα σχετικά, η σχετική, για να είμαστε και εκεί σε επαφή. info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Αδριανουπόλεως 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, νέα ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα, το φυσικό μας ταχυδρομείο. Και η διεύθυνσή μας, ο χώρος μας, Αδριανουπόλεως 170, είπαμε, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Το λέω για όσους βρίσκεστε και κινείστε κάπου εδώ στη γειτονιά για μια καλημέρα από κοντά. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. Τα στούντιό μας, τα μικρόφωνά μας, οι καρδιές μας ανοιχτά. Θα έχουμε καλεσμένους μεσοφυρέως στο στούντιο σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομής, οπότε έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Είχαμε μια εξάωρη μαραθώνια συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, όχι λογοδοσίας, απολογισμού πεπραγμένων του 2025, της προηγούμενης χρονιάς για την Δημοτική Αρχή στο Δήμο Ορεστιάδας εχθές και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Λίγες ώρες μετά από όλα αυτά θα έχουμε εδώ τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον πρώην Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, σε λίγα λεπτά για να μας μεταφέρει και τις δικές του σκέψεις μετά από όσα μπόρεσε και μέσα στον χρόνο που του διατέθηκε. Όπως σε όλους διατέθηκε κάποιος αρκετός χρόνος εδώ που τα λέμε για να τοποθετηθούν, τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και λίγα περισσότερα πράγματα έξω από το αποστηρωμένο και πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο της συνεδρίασης της χθεσινής. Και άλλα ακολουθούν και όλα τα νέα της ημέρας και όλα τα υπόλοιπα που έγιναν από χτες μέχρι σήμερα και όσα θα γίνουν στη συνέχεια και όσα γίνονται τώρα και εξελίσσονται και τα μοιραζόμαστε μαζί σας γιατί τα μαθαίνουμε ταυτόχρονα. Όλα είναι εδώ στο ζωντανό Ευρωσκόπιο, στο ζωντανό ραδιόφωνο, στο ράδιο Εύρο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Μόνον εδώ στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι αλλά και αργότερα στο πρόγραμμά μας μέχρι αργά το βράδυ. Να καλωσορίσουμε, καλώς σας βρήκαμε, να το πω έτσι, για αυτούς που είστε ήδη εδώ, έτσι να το πω. Για όσους ήδη περιπολούσατε μέχρι προλίγου με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη στην πρωινή σας περιπολία, 7 με 10 να θυμίσω, προηγείται η πρωινή περιπολία, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας είναι εδώ και στο υπόλοιπο της ημέρας όλη η ενημέρωση εννοείται είναι εδώ. Τώρα, στο μικρόφωνο είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο, είμαστε εδώ καθημερινά 10 με 1. Είστε σταθερά συντονισμένοι στις δύο συχνότητές μας. Για όσους μας ακούτε, στον Βόρειο Εύρο η συχνότητά μας 97,1 στα FM, στον Κεντρικό και Νότιο Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη μας, μέχρι και λίγο πριν την Καβάλα στα FM, ακουγόμαστε στους 95,3 στα FM, η άλλη συχνότητά μας. Και το λέω και για όσους κινείστε στους δρόμους της Θράκης. Καταρχάς, καλό δρόμο να έχετε. Ένα καλό ταξίδι και να φτάσετε ασφαλείς στον προορισμό σας το συντομότερο ή και αν είναι, δεν είναι το συντομότερο, ας αργήσετε λίγο, αλλά τουλάχιστον να είστε ασφαλείς. Προσοχή, τα μάτια σας 14 στο τιμόνι. Ακούτε ραδιόφωνο. Θα περάσει και ωραία ο χρόνος. Να κυλήσει ομαλά, όμορφα η διαδρομή. Και διαδικτυακά μας ακούτε παντού στον πλανήτη με ένα κλικ από το radioevros.gr. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, σε όλο τον κόσμο. και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης, να θυμίσω. Μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Έτσι δεν χανόμαστε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν σας έπιασα. Δεν σας βρήκα. Δεν σας εντόπισα. Δεν μπορέσαμε. Χαθήκαμε στα FM. Μπαίνανε παράσιτα. Μπήκε η Τουρκία. Δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και διαδικτυακά. Εκεί σίγουρα δεν παίρνουμε παράσιτα. Άλλοι Τούρκοι καλά. Το ίντερνετ εννοείται. Καλημέρα μας, τα κορίτσια μας, το μικρό δέριο μας έστειλαν τις πρώτες καλημέρες της ημέρας. Η Λούλα με τα τρία χαμογελαστά εικονίδια του ήλιου, του λαμπερού, του φωτεινού. Και σήμερα μας χαμογελά ο ήλιος, όμορφα λουλάκιε. Εκεί η Λουλίτσα, στο μικρό δέριο. Να είσαι καλά και εσύ πάντα χαμογελαστή και φωτεινή σαν τους ήλιους που μας στέλνεις. Δέσποινα με τα 16 της κόκκινα τριαντάφυλλα. Σήμερα το Δεσποινάκι, όσες και οι 16 μέρες του Ιούνιου, κάθε μέρα προσθέτει και ένα τριανταφυλάκι. Η Δέσποινα που μας στέλνει τα μηνύματά της με την καλημέρα της από το μικρό δέριο. Κάτι μαθαίνω ότι θα μας φύγεις, Δέσποινα. Τι λάθος πληροφορίες έχω. Αλλά θα είμαστε πάντα σε επαφή, υποθέτω. Και εύχομαι. Να είσαι καλά, Δεσποινάκι. Όλα για καλό. Κάτσε, φωνητικό μήνυμα αυτό τώρα. Ναι, τώρα πλέον το έχω συνηθίσει ότι είναι ασφαλές να πατήσω play και δεν θα ακούσουμε τίποτα περίεργο. Για να δούμε.
1: Καλημέρα. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Μια όμορφη Τρίτη μας περιμένει. Ένα πλατή χαμόγελο και αγάπη γύρω μας. Πολλά φιλιά.
0: Α, τι ωραία μηνυματάκια μας έρχονται από το Χαλιάτι κάθε μέρα. Έτσι όμορφες ευχές για καλημέρα με θετική ενέργεια πάντα και χαμόγελο. Γεια σου Χαγιάτη, γεια σας κορίτσια μας όμορφα εκεί. Μας μαγειρεύετε και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι. Γεια σου Φόνη, επικεφαλής αυτού του στόλου. Τι είναι τώρα, αυτό δεν είναι μαγειρίο, είναι βιοτεχνία, βιομηχανία, εργοστάσιο. Είναι η κουζίνα της πόλης, όχι, δεν είναι τίποτα εργοστασιακό ή βιομηχανοποιημένο ή ετοιματζίδικο. Μιλάμε για σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό. Είναι η κουζίνα της πόλης, τέλος. Στη Νέα Ορεστιάδα, όλη μια οικογένεια και έχουμε το Χαγιάτι να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Έτσι και σήμερα το κάνει. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε βεβαίως και το μενού αργότερα. Να δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζουν τα κορίτσια μας τώρα, να κάνουμε και τις επιλογές μας για το τραπέζι, για το μεσημεριανό ή και για τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας. Από το γενναιόδωρο σε μερίδες πάντα, Χαγιάτι. 2552-02-25-25, να θυμίσουμε τον μαγικό αριθμό. Και Κωνσταντινούπολης 179, ο χώρος του το Χαγιάτι μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Καλημέρα και στα δροσερά μαράσια. Καλημέρα από τα δροσερά μαράσια μας στέλνει η Ιωάννα μας. Γιατί δροσερά τα μαράσια, εμείς κάμε λίγο, είναι αλήθεια. Έχω ανοίξει παράθυρα, πόρτες, να κάνει λίγο ρεύμα, αλλά μπα, τίποτα. Αν και έχει μια μουντάδα τώρα βλέπω έξω, λίγο σαν να συνέφιασε, τι συμβαίνει. Θα έχουμε καμιά βροχούλα, τίποτα περίεργο σήμερα. Τι μας είπαν στον καιρό προηγουμένως η πρωινή περιπολή. Δεν το πρόσεξα, κάτσε να ρίξω εγώ μια ματιά να δω, να είμαι πιο σίγουρος. Όχι, δεν δείχνει κάτι, συννεφιά, εντάξει, μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε λίγα συννεφάκια, αλλά από ό,τι φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κάτσε, πάμε απόγευμα, μετά τις 5 μας δείχνουν βροχούλες και καταιγίδες, 5 με 6 μάλιστα, δεν καλό αυτό. Το λέω ότι δεν καλό αυτό για τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Έχουμε το Levanta Fest που συνεχίζεται, ολοκληρώνεται σήμερα. Τι, μια στην αρχή και μια στο τέλος, σας το κάνει εκεί. Μας την κάνει τη ζημιά. Ελπίζω να μην την κάνει και στο Βάλτο Ορεστιάδας, στα κτήματα Λεβάντας, εκεί όπου αυτές τις ημέρες χτυπάει η καρδιά του αγροτουρισμού στην περιοχή μας. Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει εκεί. Χτυπάει η καρδιά του αγροτουρισμού, δεν χτυπάει πουθενά άλλου. Ούτε καρδιά, ούτε φλεβίτσα, ακόμα τίποτα μικρή πουθενά στην περιφέρεια. Στο Λεβαντοχώραφο, στα Λεβαντοχώραφα του Βάλτο Ορεστιάδας, από την Άρωμα Εύρου, χτυπάει κάθε χρόνο ένα πενταήμερο. Δυνατά η καρδιά του αγροτουρισμού στην περιοχή μας. Γεμίζει κόσμο το χωράφι εκεί και με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οι πολίτες, το κοινό, οι θεατές, όποιος ενδιαφέρεται, ζει αξέχαστες συναρπαστικές εμπειρίες διαφόρων ειδών σε πολλαπλά επίπεδα. Σήμερα θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και την Άντζελα Γκερέκου να παρουσιάζει το νέο της βιβλίο. Η Άντζελα Γκερέκου, η πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ, να θυμίσω, αλλά δημοφιλέστατη πάντα, αγαπημένη ηθοποιός και συγγραφέας του βιβλίου «Γεύσεις και μνήμες». Το παρουσιάζει σήμερα στο Levanta Fest στις 7.30 το απόγευμα. Είναι έτσι και αλλιώς εκεί η ώρα έναρξης κάθε απόγευμα. Λίγο πιο μετά η κυρία Γκερέκου θα κάνει και τη βιβλιοπαρουσίασή της. Θα απολαύσουμε και μοναδικά εδέσματα με βάση τη Levanta σήμερα στη βραδιά γεύση γνωσίας. Ίσως να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις με κερκυραϊκές γεύσεις, μαθαίνω. Για να δούμε. Γεύσεις και μνήμες λοιπόν, παρουσίαση βιβλίου από την Άντζελα Γκερέκου σήμερα στο Levanta Fest. Μια γυναίκα, μια προσωπικότητα με έναν ρόλο συγκεκριμένο όταν είχε την αρμοδιότητα της Προέδρου του ΕΟΤ που στήριξε και στηρίζει, συνεχίζει να το στηρίζει και τώρα ακόμα το πρόγραμμα στο Levanta Fest και το άρωμα Εύρου και ό,τι συμβαίνει εκεί στον αγροτουρισμό. Στο Στρατή καλημέρα επίσης, στο Ορμένιο. Βεβαίως και θα ασχοληθούμε με αυτό, αγαπητέ Στρατή. Σου το έπανα τώρα, έκανα την αποκάλυψη του καλεσμένου για να κάνουμε και τα σχόλιά μας από τα χτεσινά. Γεια σου Χρήστο, τι ωραία, τι ωραία. Θα μείνουν αξέχαστες αυτές τις στιγμές. Ο Χρήστος από το Άρωμα Εύρου, από το Levanta Fest, με τις εμπειρίες του αερόστατου, τις πτήσεις με αερόστατο που μας πρόσφερε. Το Άρωμα Εύρου και το Levanta Fest, μοναδικές εμπειρίες. Και μετά την πτήση μας και την καταγραφή αυτής, πόσοι και πόσες τώρα δεν ζηλέψατε λιγουλάκι. Ακούω ακόμα και χτες στο σούπερ μάρκετ μου λέγανε πώς θα γίνει να το κάνουμε κι εμείς. Τι να σας κάνω, δεν προλάβατε. Του χρόνου τώρα. Του χρόνου πρέπει να φέρουμε 10 αερόστατα, Χρήστο μου, Ταφίδη και Βασίλη Μαζαράκη εκεί στο Άρωμα Εύρου, στο Levanta Fest, γιατί δεν θα προλαβαίνεστε. Δεν θα προλαβαίνετε να κλείνετε θέσεις. Να καλημερίσουμε και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στην παρέα μας και σήμερα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στην περιοχή του Δημοτήχου, το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86. Βρίσκουμε ορθοπαιδικά είδη, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, προϊόντα περιποίησης ασθενών, ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως ακόμα και ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, για παράδειγμα, αν το χρειαζόμαστε. Αχρίαστο να είναι, αλλά όταν το χρειαστείς, πού θα το βρεις? Το Δοβρίδη θα το βρεις. Ο Δοβρίδης θα σε βρει, είναι πάντα δίπλα μας. Κάθε στιγμή της ημέρας, σε κάθε δύσκολη περίοδο, πάντα κοντά μας, να μας φροντίσει ιδανικά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αντριανουπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα, Ορεστιάδος 86, το Δημότυχο, προϊόντα pavlanias.gr, το ταξίδι και η σμίστοση Σαμαία για μετακινήσεις με ασφάλεια παντού, η μελέτη ύπνου κατοίκων για να βελτιώσουμε τον ύπνο μας, να βελτιώσουμε και τον ξύπνιο μας, γιατί όταν ροχαλίζουμε δυνατά, νιώθουμε παύση στην αναπνοή, έχουμε συχνές αφυπνήσεις μες στη νύχτα, πρωινούς πονοκεφάλους όταν ξυπνάμε και υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα, κάπου πρέπει να οφείλονται όλα αυτά. Πώς τα ανακαλύπτουμε, πώς τα εντοπίζουμε, πώς τα αντιμετωπίζουμε? Με τη μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη βελτιώνουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα, αλλάζουμε τη ζωή μας. 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και για τη μελέτη ύπνου που γίνεται κατοίκον. Πολύ σημαντικό και χρήσιμο αυτό. Να το ξέρουμε αυτό. Δεν πάμε σε κάποια κλινική ή σε κάποιο νοσοκομείο να εκτεθούμε και σε κάποιο άλλο εξωτερικό περιβάλλον. Και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την νοσηλεία σε κλινική ύπνου και με εξοπλισμό μικρό και διακριτικό και εύκολο στη χρήση. Κοιμόμαστε στο δικό μας περιβάλλον, είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα άλλωστε να κοιμόμαστε στο κρεβάτι μας, το δείγμα ύπνου από εκεί είναι αντιπροσωπευτικότατο. Και έτσι κάνουμε μελέτη ύπνου κατοίκων από το Δοβρίδι. Και στο παραδοσιακό κρεοπορείο του Κώστα Αποστολίδη την καλημέρα μας, Βασιλέας Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε. Κώστας είναι η επιλογή. Ο Κώστας Αποστολίδης απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο στη Νέα Ορεστιάδα. Πλαγίος και διαγωνίος απέναντι, εκεί απέναντι από το περίπτερο στο πρώην Πίκο. 2552-025-432 και για διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης, για να ξέρουμε πώς προστατευόμαστε από τους εξωτερικούς παράγοντες, τη θερμοκρασία και το κλίμα και τα φαινόμενα, τα καιρικά, μέχρι την ηχομόνωσή μας και την αισθητική του χώρου μας. Κουφώματα Καραφιλίδης και νέα συστήματα κουφωμάτων. Όλες οι νέες εξελίξεις και νέες τεχνολογίες έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή. Τα Artevo με Ίνο ενίσχυση είναι εδώ. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοηχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς. Καραφιλίδη.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του βεβαίως και εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου. 2552-022-106 για τα κουφώματα Καραφιλίδη. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδη. Και με την τεχνική υποστήριξη διαρκείας, δεν είναι μόνο για τώρα, είναι για πάντα. Γι' αυτό μιλάμε για εγγύηση και εμπιστοσύνη. Καραφιλίδης. Πάμε και μια Αλεξανδρούπολη. Να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί, στην περιοχή της Παλαγίας, απέναντι από το γήπεδο της Καπαδοκίας, εκεί που βρίσκεται ο στόλος τη ΣΥΦΑ Εύρου. Ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Η ΣΥΦΑ Εύρου από το 1959 δραστηριοποιείται στις μεταφορές ξηράς, έτσι ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη. Με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Από τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Εύρου, μέλος βεβαίως του οποίου συνδέσμου είναι ασφαλώς και ο Δήμο Τικαλής. Ένα όνομα, μια ιστορία. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα και στο κέντρο της πόλης, στην Κωνσταντινουπόλεως, απέναντι από το Χαγιάτι, για να μείνουμε στην ίδια γειτονιά εκεί από όπου ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στην αγορά. Κωνσταντινουπόλεως 198, στον Κεραμιτσί. Για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ, να είναι εκεί, στον Κεραμιτσί. Κατάστημα Κεραμιτσής και το συνεργείο για τα ποδήλατά μας. Το αξιόπιστο συνεργείο είναι εντός του καταστήματος, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου Κεραμιτσής. Με μεγάλη γκάμα, πλούσια γκάμα σε επώνυμα ποδήλατα στις καλύτερες τιμές για όλες τις ηλικίες. Με όργανα γυμναστικής, με πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και συμπληρώματα διατροφής. Και πατίνια και skateboard και rollers για τους μικρούς μας φίλους. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά το e-shop του για αγορές από απόσταση. Δεν χρειάζεται να διανύσετε απόσταση από το Δημότυχο μέχρι την Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι, εκεί που μας ακούτε από το Δημότυχο, για να περιποιηθείτε τα πόδια σας, για να ανακουφιστείτε από κάλους και άλλες παθήσεις, για να ομορφύνετε τα άκρα σας. Το Top Charm είναι και στο Δημότυχο. Καλύπτει έτσι τις ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου, το κέντρο, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Τμήμα ποδολογίας άνοιξε στο Δημότυχο λοιπόν, στην Ορφέως 21. Για ραντεβού 2553-02-02 βρίσκεται πλάγιος του παλιού δημαρχείου, εκεί που είναι πλέον το τμήμα ψυχολογίας, από την είσοδο του αμφιθεάτρου, εκεί ακριβώς απέναντι από την είσοδο του αμφιθεάτρου, εκεί βρίσκουμε το Top Charm στο Δημότυχο για το τμήμα ποδολογίας του. Αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα, στην έδρα του, στα κεντρικά του, το τμήμα και ποδολογίας και ο νυχοπλαστικής μας περιμένει για να περιποιηθούν και τα χέρια μας και τα πόδια μας, να τα ομορφύνουν, να τα θεραπεύσουν από διάφορες παθήσεις, να προσφέρουν τις ιδανικές υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς που μας αξίζουν στα χέρια και στα πόδια, στα κάτω και στα άνω άκρα μας. Από το Top Charm τους ειδικούς, στη Νέα Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των ταξί. Στην ίδια ευθεία, 2552-025-331 για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα. Για το βραβευμένο Top Charm, παρακαλώ, που είναι πάντα στην κορυφή. Top, κορυφαίο, Charm, γοητεία, σαγίνι, άνω το Top, Charm, σαγίνι και το άνω σαγίνι μια χαρά συνδέεται με όλο αυτό. Αν και είναι στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, έχει κάποια σχέση. Top Charm. Χέρια, πόδια, περιποίηση, αισθητική, υγεία και ομορφιά. Και τέλος, το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, φίλες και φίλοι, άνοιξε σήμερα. Ξεκίνησε το πρόγραμμά του για το Summer Camp. Οπότε, ό,τι προλάβατε οι γονείς για τα παιδιά σας, εγγράφηκαν όσα προβλεπόταν για τις θέσεις που διατίθεντο εκεί στο Κέντρο Μελέτης Απασχόλησης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Και έτσι πλέον ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα το καλοκαιρινό μέχρι 31 Ιουλίου. 7 εβδομάδες δημιουργικής απασχόλησης και το καλοκαίρι για τα παιδιά μας. 8 με 3 πρωινό πρόγραμμα, εξυπηρετεί πολύ βεβαίως τις οικογένειες, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε και τις εγγραφές που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται για τη νέα σχολική χρονιά 26-27 στους μικρούς μελετητές. Εκεί δημιουργούν καθημερινά τις προϋποθέσεις για μια οργανωμένη και επιτυχημένη μαθητική πορεία. Με καθημερινή μελέτη, με οργάνωση και σωστές μαθησιακές συνήθειες, προσαρμογή στις ανάγκες κάθε παιδιού, ολιγομελή τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Εγγραφόμαστε τώρα, εγγράφουμε τα παιδιά μας τώρα, επενδύουμε σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη γνώση, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τη μάθηση. Μικροί μελετητές, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 129, δίπλα στο πρώτο, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας. 2552-30-1494 για εγγραφές και πληροφορίες. Κλείστε θέση έγκαιρα, εξασφαλίστε το καλύτερο ξεκίνημα για τη νέα σχολική χρονιά για τα παιδιά σας. Και εσείς απαλλαγείτε από αυτή την ευθύνη και την έγνοια. Το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές φροντίζει για όλα και τα παιδιά και απασχολούνται δημιουργικά και μαθαίνουν και είναι και έτοιμα για την επόμενη μέρα στο σχολείο και είναι και πιο προχωρημένα και δημιουργούν και αποκτούν και άλλα εφόδια στην προσωπικότητά τους. Με τους μικρούς μελετητές. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά Όλα τα υπόλοιπα είναι εδώ μέχρι τη μία και με τους καλεσμένους μας και με τις ειδήσεις της ημέρας και με τις σταθερές μας στήλες και με το λογιστή μας αργότερα. Τον Τόλιτο Σταυρίδη σήμερα θα υποδεχτούμε από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Αποκαλύπτω όλα, τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτά που έχουμε προγραμματίσει για τα προγραμμάτιστα. Μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά και. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.
2: Καλοκαιριάσαι και δεν παίζει ρευστό, μην τρελαίνεσαι. Κάνω ό,τι κάνω κι εγώ. Πιάσε μα το χέρι και.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
15: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
14: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
15: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
14: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
15: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
14: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552 30 1494.
20: Και προχωράμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο πρόγραμμά μας. 39 λεπτά μετά τις 10. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. Των οσίων Μνημονίου και Τίχωνος βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο σήμερα. Ήταν επίσκοποι αμαθούντος, η θαυματουργοί όσοι Μνημόνιος και Τίχων. Γιορτάζει λοιπόν ο Τίχων, η Τυχερή και ο Μνημόνιος σήμερα. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται εκτότε κάθε χρόνο 16 Ιουνίου με σκοπό την αναγνώριση της συνεισφοράς, λέει, των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Αυτά τα εμβάσματα έχουν την Διεθνή ημέρα τη δική τους σήμερα. Τα εμβάσματα που στέλνουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες. Μετανάστες, όχι πρόσφυγες, οι μετανάστες, λέει το σκεπτικό, περίπου 200 εκατομμύρια μετανάστες, τις οικογένειές τους, 200 εκατομμύρια μέλη των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, λοιπόν. Και μέρα νεολαίας για την Νότιο Αφρική σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ. Το Σοβέτο, που υπήρξε μια από τις σημαντικότερες περιοχές κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ, καθώς αποτελούσε γκέτο του μαύρου πληθυσμού της πόλης. 16 Ιουνίου ήταν του 1976, όταν ξέσπασε μια εξέγερση των κατοίκων σχετικά με την επιβολή της Αφρικάνς στα σχολεία. 60 χρόνια ακριβώς από τότε, λοιπόν, σήμερα, οι Λευκοί προσπάθησαν να την καταστήλουν την εξέγερση και συνολικά 23 πολίτες σκοτώθηκαν την πρώτη μέρα, σαν σήμερα. Και έτσι το Σοβέτο, σήμερα που ανήκει στο Johannesburg, έχει γίνει σύμβολο για την νεολαία στην Νότιο Αφρική. Και είναι η μέρα της νεολαίας εκεί. Εθνική ημέρα ΦΑΤΣ στις ΗΠΑ. Τι είναι το ΦΑΤΣ τώρα, θα μου πείτε. Και σωστά θα αναρωτηθείτε, γιατί και εγώ δεν το ξέρω, το ψάχνω, το βρίσκω και λέει ότι είναι ένα μαλακό γλυκό, αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ. Και αυτό να μην έχει την εθνική του ημέρα στις ΗΠΑ να το γιορτάσουν σήμερα. Το γιορτάζουν το φάτσι σήμερα, αυτό το γλυκάκι. Πάμε να κάνουμε και ένα σύντομο ταξιδάκι στο χρόνο, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα με οδηγό την 16η Ιουνίου, τη σημερινή ημερομηνία, στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 1779, όταν σαν σήμερα η Ισπανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Μεγάλη Βρετανία και αρχίζει η μεγάλη πολιορκία του Γιβραλτάρ. Το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Μπάιρον ή αλλιώς Βίρον, το εξελινήσαμε το όνομα, διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. 1903, ιδρύεται η PepsiCo σαν σήμερα, η μεγάλη αντίπαλος της Coca-Cola δηλαδή. 1913 και αρχίζει σαν σήμερα ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. Και το 1920 είμαστε, σαν σήμερα ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Συγκροτείται από 15 δικαστές, οι οποίοι εκλέγονται για 9 χρόνια από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που συνεδριάζουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το 1/3 των δικαστών ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Για να εισέλθει ένα θέμα, πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να συμφωνούν για την παραπομπή της διαφοράς τους στο Δικαστήριο της Χάγης. Οι εκδιδόμενες αποφάσεις λαμβάνονται μυστικά, κατά πλειοψηφία και είναι υποχρεωτικές, ενώ αντίθετα οι γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Όλες οι χώρες που φέρονται να έχουν συνυπογράψει το καταστατικό μπορούν να παραπέμψουν σε αυτό οποιαδήποτε υπόθεση. Μπορούν επίσης και να προσφύγουν και χώρες που δεν έχουν προσυπογράψει το καταστατικό. Προσφυγή μπορούν να κάνουν μόνο κράτη και όχι ιδιώτες ή οργανισμοί εκτός από τον ΟΗΕ. Αυτά για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το ακούμε πολύ συχνά, να ξέρουμε και τι είναι έτσι εν ολίγης, συνοπτικά, σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1920. Και πάμε στο 1948, όταν σημειώνεται σαν σήμερα η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1948, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν το υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Macau Hong Kong με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του υδροπλάνου. Το συγκεκριμένο υδροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Σαν σήμερα το 1948 αυτά τα γεγονότα. Και το 1955, σε μια μάταιη προσπάθεια ανατροπής του Αργεντινού Προέδρου του Χουάν Περόν, πιλότοι αεροσκάφων του ναυτικού της χώρας ρίχνουν βόμβες σε ένα άοπλο πλήθος που διαδηλώνει υπέρ του στο Buenos

Όμως με τους διαδηλωτές ήταν οι νεκροί. Γι' αυτό και από την αρχή λέγαμε πως σήμερα είναι η μέρα νεολαίας στη Νότιο Αφρική, εις μνήμη αυτού του τραγικού γεγονότος. 1991, στην Τουρκία, εκλέγεται ο Μεσούτ Γιλμάς σήμερα, ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος και πρωθυπουργός. Το 1998, όλο και πιο κοντά στο σήμερα ερχόμαστε, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σαν σήμερα προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο, στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την ίδια την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Και τελευταία μας τάση στην ιστορία, το 2004. Και μπορεί να μοιάζει πολύ μακρινό για κάποιους, αλλά κάποιοι το θυμόμαστε σαν σήμερα. Πριν 22 χρόνια όμως ήταν που η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Ανδρών έδινε τον δεύτερο της αγώνα σαν σήμερα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Πορτογαλία και έρχεται ισόπαλη με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας με 1-1. Τα γκολ σημειώνουν οι Μοριέντες και Χαριστέας. Με την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης να μοιάζει ακόμα πιο πιθανή. Με όλο το θρίαμβο που ακολούθησε βεβαίως μετά από λίγο. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Βεβαίως ξεχωρίζουμε κάποιες γεννήσεις. Αυτήν του Σταν Λόρεν, θα τον ξέρετε ίσως περισσότερο ως χοντρό ή λιγνό. Είναι ο Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, νομίζω πως είναι ο λιγνός από τον χοντρό και λιγνό. Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο ήταν Σταν Λόρεν. Το πραγματικό του όνομα Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον. Ο κωμικός που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1890, πέθανε το 1965, 75 ετών. Το 1952 γεννήθηκε σαν σήμερα και έχει και τα γενέθλιά του και χρόνια του πολλά ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός. Από θανάτους τώρα, ο Φώτης Κοσμάς έφυγε σαν σήμερα το 1995. Και το όνομά του τώρα πια. Το γνωρίζουμε πολύ καλά στον Εύρο, διότι έχουμε το Δημοτικό Στάδιο Αλεξανδρούπολης Φώτης Κοσμάς. Και τώρα ίσως είναι και ευκαιρία να μάθουμε για ποιο λόγο έχει ονομαστεί το στάδιο, το Δημοτικό Στάδιο Αλεξανδρούπολης Φώτης Κοσμάς. Γιατί σαν σήμερα να θυμίσουμε να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή. Το βλέπουμε στα γεγονότα της ημέρας του παρελθόντος. Και με αφορμή αυτό, ο Φώτης Κοσμάς λοιπόν, ο Έλληνας αθλητής του Στίβου, ο Πανελληνιονίκης και Ολυμπιονίκης, ήταν αυτός που γεννήθηκε το 1926 στην Κλειό Λέσβου, ο πατέρας του Χρήστος πρόσφυγας από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, η μητέρα του Δέσποινα από τη Μυτιλίνη, μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως μετακόμισαν στην Αλεξανδρούπολη και ενώ με την κήρυξη του πολέμου όλη η οικογένεια κατέφυγε μετά στη Σαμοθράκη. Εκεί ο νεαρός τότε Φώτης γνώρισε τη Μερόπη, με την οποία παντρεύτηκε και όταν γύρισαν στην Αλεξανδρούπολη το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τη Δέσποινα και τον Χρήστο. Πρικισμένος με εξαιρετική σωματική διάπλαση, ο Φώτης Κοσμάς ήρθε σε επαφή με τον αθλητισμό το 1946 σε ηλικία 20 ετών. Και μετά διέγραψε μια πολύ σημαντική πορεία. Και πλέον το Δημοτικό Στάδιο Αλεξανδρούπολης φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και με αφορμή αυτήν την επέτειο θανάτου. Είπαμε να τον γνωρίσουμε λίγο. Να μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Ποιος ήταν. Και πάμε και στην τελευταία ημερομηνία το 2017, όταν σαν σήμερα πέθανε ο Χέλμουτ Κόλ, ο Γερμανός πολιτικός, βλέπω. Και έτσι ολοκληρώνουμε το ταξιδάκι μας στο χρόνο, με τα γεγονότα της σημερινής ημερομηνίας στο παρελθόν. Για να έρθουμε τώρα αμέσως στο παρόν. Καλά, το αμέσως είναι μετά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κράταμε, θα μας τραγουδήσει. Να κρατηθούμε λίγο ακόμα για να έρθουμε στο τώρα, με τις ειδήσεις, την επικαιρότητα, τα νέα της ημέρας, έτσι όπως παρουσιάζονται στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Σε αυτά θα σταθούμε τώρα, επιστρέφοντας στο σήμερα. Μετά το τραγούδι που ήδη ακούγεται.

0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να πάμε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο δημοσιάσμου και ενημερωνόμαστε κι εμείς προς ενημέρωση όσων πιθανόν τον έχουν δει τον άνθρωπο που αναζητείται. Ο δημοσιάσμου ενημερώνει ότι αναζητείται ο Χουσέιν Μουτούς, γεννηθεί το 1936, άρα 90χρονος, ηλικιωμένος, κάτοικος του οικισμού Αμαξάδων, Ροδόπης, πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ, έφυγε από το σπίτι του τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής προχθές 14 Ιουνίου, περίπου 4 το ξημέρωμα και έκτοτε αγνοείται. Οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον κ. Τζανέρι Μαμ, βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του. Παρακαλείται όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, με το 100, οπουδήποτε έχει εκδοθεί και... Α, δεν είναι Amber Alert, είναι μια εικόνα που έχουν δημιουργήσει από το αστυνομικό τμήμα του Ιάσμου. Μάλλον εξαφανίστηκε αμαξάδες Ιάσμος νομού Ροδόπης, πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ, ηλικία 90, ο κύριος Χουσέιν Μουτούς εθεάθηκε τελευταία φορά τις πρώτες πρωινές ώρες 14 Ιουνίου, περίπου 4 το ξημέρωμα, όταν αποχώρησε από το σπίτι του στον οικισμό αμαξάδων του Δήμου Ιάσμου στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Παραμένουμε στον νομό της Ροδόπης με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από εκεί. Ο Παρατηρητής της Θράκης και ο Χρόνος είναι οι δύο εφημερίδες που λαμβάνουμε καθημερινά από τη γειτονική μας Κομοτηνή. Για θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, σε αυτά στεκόμαστε περισσότερο. Και όταν έχουμε και θέματα ειδικότερα για τον Εύρο, βεβαίως, παρουσιάζονται και αυτά στα πρωτοσέλιδα του Ροδοπίτικου Τύπου. Τώρα για την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, τα γνωρίζετε, τα δημοσιεύσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε, τα αποκαλύψαμε. Είναι η νέα, μάλλον δεν έχει ακόμα εκλεγεί, αλλά είναι η επόμενη πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η επερχόμενη μετά τον απερχόμενο τον κύριο Μάρη, διότι τον Αύγουστο αλλάζει αυτό, τελειώνει η θητεία του κυρίου Μάρη, αναλαμβάνει η κυρία Μιχαλοπούλου και θα αναλάβει σίγουρα, γιατί ξέρουμε ότι είναι η μοναδική υποψηφιότητα που έχει τεθεί πλέον. Έκανε και την παρουσίασή της εχθές για τους βασικούς άξονες του σχεδίου ανάπτυξης για την επόμενη τετραετία, για το σχήμα με το οποίο θα συνεργαστεί τους τέσσερις αντιπριτάνης παρουσίασε. Επομένως, όλα οδεύουν προς την εκλογή της πια, για να έχουμε την πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου θα είναι αυτή. Να, πρώτο θέμα στον Παρατηρητή της Θράκης, λοιπόν, αυτό σήμερα. Να ηγηθεί του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης σε μια κομβική εποχή θέλει η Μαρία Μιχαλοπούλου, είναι ο τίτλος στο άρθρο. Αναλυτικά για αυτά εδώ και μέρες έχουν δημοσιευθεί στο radioevros.gr και το πρόγραμμα, το αναπτυξιακό σχέδιο της κυρίας Μιχαλοπούλου και τα ονόματα των αντιπριτάνεων και η αίτηση της υποβολής υποψηφιότητας. Όλα τα σχετικά. Παραμένουμε στον Παρατηρητή της Θράκης. Βλέπουμε τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ, τον βουλευτή του Πασό Κινήματος Αλλαγής της Ροδόπης, που καταθέτει, υποβάλλει ερώτηση για την σημαντική καθυστέρηση στα έργα του Πανθρακικού Σταδίου. Έτοιμα για χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου σε όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν και στη Ροδόπη. Καταθέτουν οι αστυνομικοί, υποβάλλουν οι αστυνομικοί. Έχουμε ένα φεστιβάλ κερασιού τώρα, αυτό στον Ίασμο νομίζω γίνεται, και παράπονα για την οργάνωση διαβάζω στον τίτλο του Παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, με κύριο θέμα και εκείνο στην κυρία Μιχαλοπούλου, παρουσίαση από τη νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Μαρία Μιχαλοπούλου, δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι αναγκαίο να βρεθούμε πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας, λέει η υποψήφια πρίτανης που παρουσίασε το όραμά της και το σχέδιο που φιλοδοξεί να υλοποιήσει για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η μοναδική υποψήφια για τη θέση της πριτάνεως, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Ο Χρόνος. Πρώτο θέμα στις εφημερίδες της Κομοτηνής και λογικό είναι αυτό, αφού εκεί είναι η έδρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Βεβαίως μας αφορά όλους. Έχει πλέον την έδρα του και στην Ορεστιάδα, έχει έδρα και στο Διδημότυχο. Καλά και στην Αλεξανδρούπολη, δεν το συζητάμε. Άλλα θέματα από τον Χρόνο, τον μπλόκο σε πολιτικό που χαιρέτησε ως γκρίζος λύκος στην Ξάνθη. Απαγορεύτηκε η είσοδό της στην Ελλάδα για 3 χρόνια. Το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και σε διάφορα άλλα μέσα το θέμα. Η Αθήνα τίμησε τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, διαβάζουμε επίσης. Σε ΦΕΚ η απόφαση στήριξης των πυρόπληκτων του 2023. Α, τι λέει εδώ, λήξη συναγερμού, εντοπίστηκε ηλικιωμένος με Αλτσχάιμερ, είχε χαθεί στους αμαξάδες. Α, πολύ καλό αυτό, θετική εξέλιξη. Την πρόλαβε την είδηση Ο Χρόνος. Οπότε λήξη συναγερμού, ό,τι λέγαμε νωρίτερα από τον Δήμο Ιάσμου, όπως πριν από λίγες ώρες είχε δημοσιευθεί, αναιρείται. Το αποσύρουμε, δεν ισχύει. Λήξη συναγερμού, εντοπίστηκε ο 90χρονος με Αλτσχάιμερ που είχε χαθεί εκεί, στους αμαξάδες. Μπράβο. Και Ελληνοαμερικανοί φοιτητές ζουν και γνωρίζουν τη Θράκη. Το σημαντικό πρόγραμμα επιστροφής στις ρίζες φιλοξενείται για 4η χρονιά στον τόπο μας, κάνοντας τους ομογενείς μας πρεσβευτές της Θράκης, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Αυτά από τις εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Έχουμε βεβαίως και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Είναι η Γνώμη, είναι και η Ελεύθερη Θράκη αυτές. Και στη Γνώμη Το φεστιβάλ του Άρδα, πρωτοσέλιδο. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Ξεκίνησαν οι αντιπαραθέσεις. Αυτά πάνε μαζί. Είναι πλέον παράδοση. Το βλέπουμε και στην εφημερίδα η γνώμη. Το ακούγαμε και χτες κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του. Της, του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Ο Άρδας πρωταγωνίστησε πάλι στις διάφορες τοποθετήσεις και αντιπαραθέσεις. Τώρα για την εφημερίδα Η Γνώμη, το μεσημέρι του Σαββάτου λέει έγινε γνωστό το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της συνάντησης νέων στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές που φέτος κλείνει 30 χρόνια. Μια μέρα νωρίτερα είχε ξεκινήσει νέος κύκλος αντιπαραθέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για τις αυξήσεις στα εισιτήρια. Το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες και την ίδια ώρα βάζει μέσα τον Δήμο, τόνισε η αντιπολίτευση. Τι απάντησε η Δημοτική Αρχή. Τα παρακολουθήσαμε αυτά, σας τα μεταδώσαμε ζωντανά την ώρα που συνέβαιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εφημερίδα Η Γνώμη, λοιπόν, πρώτο θέμα αυτό. Πανελλαδική διάκριση για το δημόσιο σχολείο για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό του αξίζει περισσότερης ανάδειξης. Θα το δούμε τις υπόλοιπες ημέρες με την πρώτη ευκαιρία. Ζαχαράκη για Πανελλήνιους 2006. Έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Διαβάζουμε επίσης τη γνώμη. Οι πρόσκοποι της Αλεξανδρούπολης καθάρισαν την παραλία της Άνθειας. Δράσεις αστρονομίας στον Εύρο από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Άλλος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η πρεμιέρα για τις γιορτές μεταξύ στο Σουφλί. Χτες ήταν να θυμίσουμε. Πλούσιο το πρόγραμμα εκδηλώσεων ετοίμασε και φέτος ο Σύλλογος Η Χρυσαλίδα. Διαβάζουμε στη σημερινή γνώμη. Στις 24 Ιουνίου η νέα προσπάθεια για την ανάθεση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Λέσβος-Χίος-Πειραιά. Νέα προσπάθεια πλέον για αυτό το περιβόητο δρομολόγιο, που επιτέλους περιμένουμε, πολύ αναμενόμενο είναι για πολλές επιχειρήσεις, να τεθεί σε λειτουργία. Ήταν Οκτώβριο του 24, το λέει και η εφημερίδα Η Γνώμη, η πρώτη φορά που έγινε η εξαγγελία για τη συγκεκριμένη γραμμή, από την οποία περιμένουν να επωφεληθούν επιχειρήσεις του Εύρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ναυτιλίας μεταθέτει την ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθέσεων από 31/8 του 26, που ήταν 1η Σεπτέμβριο του 27. Ένα χρόνο πάλι προθεσμία. Μετάθεση, πώς λένε, αναβολή, το σωστό. Πάνω από 2.000 μαθητές σε 3 μήνες στο δάσος της Δαδιάς, εντυπωσιακή αύξηση επισκεψιμότητας που αγγίζει το 100% και τέλος πύρωμα δών κατά της κυβέρνησης από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Βλέπουμε τη φωτογραφία του Ρεζέπ Ταγί Περντογάν έξω από το Σελιμιγέ Τζαμί με πλήθος κόσμου να τον χειροκροτά. Να χειροκροτά και ο ίδιος. Στην Αδριανούπολη χτίζουν το αύριο. Στον Εύρο ακόμη περιμένουμε, αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ με αφορμή τις εξαγγελίες Ερντογάν. Και με αφορμή βεβαίως αυτό που αναδείξαμε με το ρεπορτάζ του radioevros.gr που έλαβε τεράστιες διαστάσεις μετά από ό,τι βλέπουμε. Βλέπετε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες του Βορείου Εύρου χωρίς εισόδημα, χωρίς στήριξη, χωρίς προοπτική, σημειώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Στο ένα λεπτό που μας απομένει πριν τις διαφημίσεις, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Οι αρχαίοι τάφοι στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τι έδειξαν τα πρώτα στοιχεία της εφορίας αρχαιοτήτων Εύρου. Κατεστραμμένος σκελετός στην οδό Βενιζέλου βρέθηκε. Συνεχίζονται από χτες οι εργασίες εξκαφής τώρα για το φυσικό αέριο. Ναι, να θυμίσουμε ότι όπως έχει αποκαλυφθεί ήδη εδώ και χρόνια, κάτω από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης πλέον συνεχώς ανακαλύπτονται ευρήματα από το ρωμαϊκό νεκροταφείο πάνω στο οποίο χτίστηκε η πόλη. Με τις εργασίες του φυσικού αερίου σε διάφορα σημεία έχουμε ξαναδεί παρόμοιο θέμα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα συνεχίστηκαν μετά από αρκετές ημέρες παύσης οι εργασίες από χτες για το φυσικό αέριο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα από τη οδού Βενιζέλου. Μετά από τον εντοπισμό αρχαίων ευρημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πρώτο θέμα αυτό στην Ελεύθερη Θράκη, τα υπόλοιπα με ένα μονόξυλο από την Αλεξανδρούπολη στο Βόλο. 20 κοπηλάτες από την Τσεχία επιχειρούν διάσκηση του Αιγαίου στις 20 Ιουνίου στο πλαίσιο πειραματικής αρχαιολογίας. Ο ακατονόμαστος υπογράφει το άρθρο, η επιμέλεια του Δέλτα Πι Δέλτα, ξέρουμε ότι είναι ο Δημοσθένης Δούκας από πίσω, πλέον ο ακατονόμαστος έχει όνομα. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χου είναι ο τίτλος σήμερα στην παρέμβασή του στην αρθρογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη για διάφορα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Τα σχολιάζει ο ακατονόμαστος. Ο Εύρος ταξιδεύει στο σύμπαν, άλλο θέμα. Θράκη στις πιθανές περιοχές για χωροθέτηση πυρηνικού σταθμού. Μαζί με την Νότια Εύβοια, σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Όντως αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αναλυτικότερα. Η Θράκη και η Νότια Εύβοια, λόγω των ιδιαιτεροτήτων, κυρίως της αντισεισμικότητας των περιοχών, γι' αυτό από ό,τι διάβασα τη μελέτη κάπως. Και για άλλους λόγους και άλλοι παράγοντες, καθιστούν τις περιοχές μας, την περιοχή της Θράκης αλλά και την περιοχή της Νότιας Εύβοιας, ιδανικές περιοχές για χωροθέτηση πυρηνικού σταθμού, φίλες και φίλοι. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Το ότι κλείνει το Δημοτικό Σχολείο Λακώματος στη Σαμοθράκη το βλέπουμε εδώ και δύο μέρες πλέον. Θεωρητικά το σχολείο μπαίνει σε αναστολή, αλλά ουδέν μονιμότερον του προσωρινού σχολίασε η Δημοτική Σύμβουλος Σόνια Βασιλιάδου. Χωρίς παιδάκια στο Λάκωμα, γιατί να λειτουργήσει το σχολείο. Πάνε στην Καμαριώτισσα. Και αφιέρωμα στα γεματικά λουτρά Τραϊανούπολη, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η κατάσταση 7 χρόνια μετά το Λουκέτο και η σημασία της η σημασία του, των λουτρών δηλαδή της Τραϊανούπολης, για τον τουρισμό στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί. Επιστρέφουμε σε λίγο και με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, εδώ στο στούντιο, ζωντανά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά στο Ευρωσκόπιό μας, 13 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Τρίτης 16 έκτου του 2026. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Πέτρο που μας στέλνει τώρα την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Καλημέρα, αγαπητέ συμπατριώτη. Και να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στο στούντιο του Ράδιο Ευρωστόρα, εδώ στην εκπομπή μας στο Ευρωσκόπιο, τον πρώην Δήμαρχο Ρεστιάδας και πλέον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαυρίδη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να το ξαναπούμε αυτό, γιατί μάλλον δεν ακουστήκατε κάτι τώρα, ναι. Ακούγομαστε.
1: Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καμπάνα. Τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, το ρυθμίσαμε αυτό με τον ήχο, γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε καθαρά για να μας πείτε και το αποτέλεσμα τώρα, την αποτίμηση της χθεσινής εξάωρης μαραθώνιας συνεδρίασης, της ειδικής συνεδρίασης της, του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Πώς το είδατε έτσι σε μια πρώτη τοποθέτηση για να το συζητήσουμε μετά αναλυτικότερα?
1: Αν μπορώ να βάλω ένα γενικό τίτλο, ναι, όσο μπορώ πιο περιεκτικό, είναι ομολογία αποτυχίας παραγωγής έργου. Αρμόδιοι αντιδήμαρχοι μας είπαν ξεκάθαρα, επικαλούμενοι διάφορους λόγους, δεν μπορώ να κάνω το ένα στην καθαριότητα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο στο πράσινο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το άλλο. Επιβεβαίωση, ιδίως προς τιμήν του, του αντιπροέδρου της ΔΕΙΑΟ, με τα στοιχεία που παρουσίασε, αλλά και με την τοποθέτηση του ανεξάρτητου συμβούλου του κυρίου Τσελεμπή, με τον οποίο ξέρετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις πλέον, αλλά προς τιμήν του αποκατέστησε όλα όσα ακουγόταν για την ΔΕΙΑ, άρα ήταν και μια επιβεβαίωση της χρηστής διοίκησής μας και μια προσπάθεια από την πλευρά του Δημάρχου, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, να ωραιοποιήσει την κατάσταση, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που αν κάποιος άκουγε αυτά που είπε, θα νόμιζε ότι ζει σε άλλη πόλη. Παρουσίασε μια άλλη εικόνα, και με στοιχεία που θεωρούσε ότι είναι επίσημα, αλλά ξέρετε τα στοιχεία έχουν πολλές φορές διπλή ανάγνωση, είναι πώς τα παρουσιάζεις και από εκεί αποδεικνύεται αν είναι αληθή και ακριβή, και μια κατάσταση που ο Δημότης σίγουρα, γιατί σήμερα το πρωί άκουγα από όλους, εμείς λέει ζούμε αλλού, βλέπουμε μια κατάσταση τραγική μέσα στην πόλη και αντικειμενικός όσο μπορώ να είμαι, νομίζω ότι σε χειρότερη κατάσταση όσον αφορά στην καθαριότητα και στο πράσινο δεν υπήρξε ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό όποιος δεν το βλέπει νομίζω ότι έχει άλλα στο μυαλό του. Τα επιμέρους θα μπορούμε να τα συζητήσουμε, ποιες ανακρίβειες ακούστηκαν, τι προσπάθησε να παρουσιάσει. Έγινε βέβαια και διοικητικός απολογισμός υπηρεσίες μας που χρόνια λειτουργούν με μια ανεξαρτησία θα έλεγα, όπως τα ΚΕΠ που παράγουν συνεχώς έργο. Οι κοινωνικές μας δομές που συνεχίζουν να παράγουν έργο, όλα αυτά που είναι μέσα στα πλαίσια ενός περισσότερου διοικητικού απολογισμού παρά πολιτικού απολογισμού.
0: Μπήκατε δυναμικά κατευθείαν και με χαρακτηρισμούς και με τοποθέτηση επιμέρους. Θα τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, αλλά σαν ένα γενικότερο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, μιας και είναι μια διαδικασία άκρος δημοκρατική, από τις κορυφαίες στιγμές μιας δημοτικής περίοδου κάθε χρόνο, να γίνεται απολογισμός πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς. Πώς είδατε την όλη διαδικασία με τη συμμετοχή του κόσμου, των δημοτικών συμβούλων, των δικών σας, της συμπολίτευσης?
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα είμαι πολύ αντικειμενικός. Πρώτα-πρώτα, γιατί θέλω να λέω το θετικό. Πήραμε, έστω και αν διαφωνούμε ή αμφισβητούμε τα στοιχεία, πήραμε στα χέρια μας χαρτί που έγραφε 5 πράγματα που θεώρησε ο Δήμαρχος σαν Δημοτική Αρχή ότι έκανε. Αυτό είναι θετικό. Εμείς δεν το κάναμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Παρόλο που η συμμετοχή των πολιτών εξακολουθεί να είναι μικρή, ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά. Και οι τοποθετήσεις, παλιά πάνω από 1-2 τοποθετήσεις δεν είχαμε.
0: Χθες 3 είχαμε πάντως. Χθες πολίτες μίλησαν.
1: Υπήρχε μια γκάμα προβλημάτων που αναδείχτηκαν. Θα δούμε ποια ήταν δίκαια, άδικα ή ποια είναι η άποψή μας επί αυτών. Αλλά υπήρχε μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Το ανησυχητικό.
0: Ναι.
1: Και κάτι δεν κάνουμε καλά. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον. Όλη η διαδικασία δεν εκπληρώνει το στόχο της που είναι η ενημέρωση των συνδημοτών. Υπήρχε καλά που υπήρχε το ράδιο και έχει μια ζωντανή μετάδοση. Είτε ο χώρος στέει, είτε η αδιαφορία του κόσμου, είτε εμείς οδηγήσαμε τον κόσμο να διαφορεί, είτε μας έχει βαρεθεί, είτε λέει τι να πάμε να ακούσουμε ψέματα και μεγαλοστομίες. Δεν ξέρω ακριβώς και δεν μπορώ να προσδιορίσω τις ακριβές αιτίες, αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει.
0: Είναι η αίσθηση ότι ο καθένας θα πει τα δικά του και θα παρουσιάσει τη δική του πλευρά και εμείς θα είμαστε στη μέση πάλι να βλέπουμε μια άλλη πραγματικότητα από αυτήν που μας δίνεται ως εικόνα, είτε η Δημοτική Αρχή είτε η Αντιπολίτευση, γιατί ίσως αυτή η δυσπιστία έχει καλλιεργηθεί πλέον στον πολίτη, ότι τίποτα δεν είναι αληθινό από αυτό που βλέπει και είναι μια προσπάθεια να καλύψει ή να συγκαλύψει πράγματα.
1: Σε αυτήν την γενική τοποθέτηση που έχει και εξειδίκευση σε κάθε Δήμο, συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Όπως υπάρχουν εξαγγελίες που λέει ο Δημότης. Εγώ άκουσα θα κάνεις δημοτικό γεροκομείο. Το έκανες. Όσο και να λέει ο Δήμαρχος, εγώ δεν είπα έτσι, θα βοηθήσω τη Μητρόπολη να το κάνει, υπάρχει εξαγγελία καταγεγραμμένη. Ναι. Υπάρχει εξαγγελία στους προέδρους, το θυμάστε όλοι. Θα σας δώσω την οικονομική σας αυτοτέλεια, θα έχετε να διαχειρίζετε λεφτά να κάνετε έργα. Να μην παρακαλάτε κάθε αντιδήμαρχο. Πάμε στην πραγματικότητα. Το έκανε, όχι. Γιατί? Γιατί δεν επιτρέπεται. Το λέγαμε προεκλογικά. Μάλιστα, η γλώσσα μας να του λέμε ότι, αγαπητοί υποψήφοι πρόεδροι ή συνδημότες, μην τρώτε παράμυθι. Μην τρώτε σανό. Δυστυχώς τον έφαγαν πολύ του σανό. Τώρα πλέον όμως διαπιστώνω ότι δεν θα πάω στις ακραίες περιπτώσεις που λένε να μου κοβόταν το χέρι, αλλά αυτοί που είναι αντικειμενικοί θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν, γιατί αυτά που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά, ναι, δεν έγιναν. Αυτά που είχαν κατηγορήσει, ναι, τη δική μου δημοτική αρχή, πλέον μετά από 2,5 χρόνια αποδεικνύεται ότι ήταν συκοφαντία και λάσπη, είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε οποιοδήποτε άλλο, και σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός οι μάσκες έπεσαν, τώρα μένει λίγο να φύγει και το μακιγιάζ για να αποκαλυφθεί εντελώς το πραγματικό πρόσωπο.
0: Αυτή είναι η μία πλευρά, διότι έχει δεύτερη ανάγνωση όλο αυτό που περιγράφεται. Από τη μία λέτε δεν έγιναν, από την άλλη δημοτική αρχή λέει έγιναν με κάποιον άλλον τρόπο ή έγιναν μέχρι ένα σημείο και ένα βαθμό όσο μπορέσαμε στα 2,5 χρόνια θα γίνουν στα επόμενα. Γιατί στο τέλος ο κ. Παπαδόπουλος, αν ακούσατε και την τελευταία του, τον επίλογο όλη τη συνεδρίαση που ήταν γύρω στη μία παρά, μετά τα μεσάνυχτα, έκανε μια τοποθέτηση γενικότερη και ειδικότερη για όλα τα 9-10 κλειδιά, τελικά 10 ήταν των εξαγγελιών του. Τα δικαιολόγησε όλα, τα αιτιολόγησε όλα.
1: Κοιτάξτε, οι απαντήσεις κάποια είναι συγκεκριμένα άσχετα τι λέει ο Μαυρίδης και ο Παπαδόπουλος. Εσείς ή ο Δημότης θα πάει να ρωτήσει τον πρόεδρο. Πρόεδρε, έχεις 1 ευρώ να διαχειριστείς σε κάθε χωριό για να κάνεις ένα έργο? Θα πει ο πρόεδρος, οποιασδήποτε παράταξη να είναι, δεν πήρα ούτε 1 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται να πάρω ούτε 10 ευρώ να δώσω σε έναν εργάτη να κόψει τα χόρτα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα πει ο Δημότης, έκανες δημοτικό, είπα 2 παραδείγματα, έκανες δημοτικό γεροκομείο. Δεν έκανα. Δεν πάω να λες ότι έχω εκεί δυσκολία, έκανα, βοήθησα το ένα το άλλο. Το αποτέλεσμα μετράει. Κάποια δηλαδή είναι ανεξαρτήτως το τι ισχυρίζεται η συμπολίτευση ή η αντιπολίτευση. Ναι. Μιλάει η πραγματικότητα. Στα χόρτα, λέω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Καθημερινότητα των πολιτών είναι αυτό που βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στα χωριά και στις πόλεις. Ναι. Αυτό ήταν το κυριότερο, αυτό που κυριάρχησε νομίζω σε όλες τις τοποθετήσεις, η καθημερινότητα, η ποιότητα ζωής.
1: Εγώ ξέρετε, θα το έχετε παρακολουθήσει, επί 2,5 χρόνια, χθες ήταν η πρώτη φορά που έκανα αναφορά σε αυτά. Ναι. Έδωσα και χρονικό περιθώριο. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μου και καλά έκαναν, τα αναδείκνυαν. Εγώ ήμουν αυτής της άποψης, δώστε τους λίγο χρόνο να στρώσουν, να μάθουν, να βελτιωθούν. Είναι ανεπίδεικτη μαθήσεως.
0: Ναι, δεν σταθήκατε, θα έλεγε κανείς, τα μεγάλα έργα και γεγονότα. Αυτά που η Δημοτική Αρχή έχει σημαία της. Την Ιατρική Σχολή, το ΣΒΑ που το ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και περιμένουμε την εφαρμογή του κάποια στιγμή. Τη Ζαρίφη που ξεκίνησαν οι εργασίες εκεί. Είναι αυτά που.
1: Επιτρέψτε μου να τα δούμε ένα-ένα. Χθες, ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό, το ΣΒΑ το έφερε ο Παπαδόπουλος. Χθες έστω και εμέσως παραδέχτηκαν ότι η ένταξη του ΣΒΑ των 15,2 εκατομμυρίων έγινε επί διοίκηση Μαυρίδη.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να είπαν ποτέ ότι δεν έγινε αυτό, κύριε Μαυρίδη. Τώρα, να
1: το αμφισβητούσαν γιατί έλεγαν, δεν έκαναν καθόλου αναφορά στην απόφαση. Επιτρέψτε
0: λέγανε
1: μου, την απόφαση ένταξης ποτέ δεν την ανέφεραν πότε υπογράφηκε. Είναι Δεκέμβριο του 23. Όλο έλεγαν ότι εμείς ετοιμάσαμε τις μελέτες που όντως βελτίωσαν πολύ. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι πάλι αντικειμενικός. Αλλά η ένταξη, η επίσημη, η προσπάθεια όλη έγινε επί της δικής μας διοίκησης. Το 1,750, το 80% έχει ολοκληρωθεί από εμάς. Το πρόγραμμα εμείς το είχαμε ξεκινήσει αυτό. Καλό είναι να γίνονται. Έχει συνέχεια ο Δήμος, εγώ να το δεχτώ αυτό και καλά κάνουν. Η προσπάθεια όμως οικειοποίησης, εμένα δεν με αγγίζει, αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο. Βγάζει αλλεργία ο Δήμαρχος σε ό,τι είναι έργο Μαυρίδη. Αυτό είναι πλέον δεδομένο και προσπαθεί να μηδενίσει για να κάνει, να καλύψει τη δική του ανυπαρξία. Και επιτρέψτε μου να πω, χθες τον απολογισμό αναγκάστηκε στο τέλος να παρουσιάσει το τι θα κάνει το 2026. Ενώ το θέμα είναι καθαρά απολογισμός του 2025.
0: Αυτό δεν είχε υποχρέωση να το κάνει, βέβαια.
1: Όχι υποχρέωση. Επιτρέψτε μου, όταν είναι εσκεμμένο. Γιατί όταν δεν έχεις να απολογηθείς θετικό, με θετικό πρόσημο για τα πεπραγμένα σου, λες Ας τους ταΐσω λίγο σανό να πω τι θα κάνω την επόμενη χρονιά. Το 27
0: ίσως
1: θα τους συνδέονται πω.
0: Γιατί καλλιεργείς όμως το έδαφος για τα επόμενα. Γιατί 2,5 χρόνια, στα πρώτα 2,5 χρόνια σίγουρα θα βάζεις τις βάσεις για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Και για την επόμενη θητεία μίλησε ο κ. Παπαδόπουλος μάλιστα.
1: Μέχρι
0: μίλησε
1: τώρα,
0: για τη δεύτερη θητεία του.
1: Ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται και να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει και επόμενη θητεία. Αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο στον απολογισμό το χθεσινό, επειδή αυτά που παρουσίασε και μάλιστα και αυτά που δεν παρουσίασε, και θα σας πω παράδειγμα τι δεν παρουσίασε, δεν ήταν ικανά να πείσουν τους δημότες, σου λέει εύκολα παραμυθιάζονται κάποιοι, ας τους πω για τα μελλοντικά μου σχέδια. Αυτό που πήγα να πω στην προηγουμένως είναι αυτά που δεν παρουσίασε και είναι αναμενόμενο και το καταλαβαίνω, κανένας δήμαρχος ίσως δεν το έκανε, να πει τι έχασε μέσα στο 25. Το 2025 είχαμε την τεράστια απένταξη, τα 7,9 εκατομμύρια, τα 5 κτίρια που γινόταν ενεργειακή αναβάθμιση. Το χάσει το μεγαλύτερο έργο που έχει χαθεί τα τελευταία 15 χρόνια σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν έβαλαν μυαλό, δεν έτρεξαν διαδικασίες και έρχεται το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και χάνουμε άλλα 4 έργα από το Λίντερ, 4. Και ένα το μεγάλο 5 μέσα σε μια χρονιά χρηματοδοτήσει 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ποια αιτία που χάνονται αυτά, γιατί δεν το αναδείξατε εσείς αυτό το θέμα ως αντιπολίτευση να γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Το ξέρουμε βέβαια και από τα ρεπορτάζ, το έχουμε καταγράψει, το έχουμε δημοσιεύσει, αλλά ως αντιπολίτευση δεν είδαμε να το έχετε ψηλά.
1: Ίσως εδώ έχω ομολογήσει και άλλη φορά ένα έλλειμμα πλήρους ενημέρωση των συνδημοτών μας τώρα που είμαστε αντιπολίτευση. Το έχω πει. Ήμουνα πάντα των ήπιων τόνων και όταν. Γιατί κάποιοι της αντιπολίτευσης, πανελλαδικό είναι αυτό, χαίρονται όταν γίνεται μια απένταξη. Εγώ ειλικρινά θα σας πω, στεναχωριέμαι. Και ίσως μάλλον αποδεικνύεται ότι στεναχωριέμαι πιο πολύ από αυτούς που τα χάνουν. Γιατί κοπιάσαμε, υπηρεσιακοί μας παράγοντες, ένα σωρό κόσμος να δουλέψουμε, να πετύχουμε τις εντάξεις αυτές, να τρέξουμε όσο τρέξαμε και να έρχεται ξαφνικά λόγω ανυπαρξίας, ανικανότητας και αδιαφορίας και να χάνονται εκατομμύρια
0: ευρώ. Χάνονται προθεσμίες. Τι γίνεται λάθος. Τι γίνεται λάθος.
1: Δεν έτρεξαν τις διαδικασίες μέσα στις προθεσμίες που έπρεπε. Μάλιστα. Παρόλο που πήρανε πολλά καμπανάκια από τη διαχειριστική αρχή. Ξέρετε, δεν έρχεται μια μέρα η διαχειριστική αρχή και λέει στο βγάζω το έργο. Σου στέλνει ένα καμπανάκι. Πρόσεξε εδώ, καθυστερείς. Τρέξε το λίγο γρήγορα. Θα έρθω σε 2 μήνες να δω τι έκανε. Έρχεται ξανά σε 2 μήνες. Σου λέει δεν έκανε τίποτα. Στο χτύπησα το καμπανάκι, σου δίνω άλλους 2 μήνες και μάλιστα στο συγκεκριμένο έργο, δηλαδή έχω και τη γνώση, δόθηκαν και ατύπως μεγαλύτερη προθεσμία συμμόρφωσης, μπας και σωθεί το έργο. Αδιαφορία. Μάλιστα. Και χάθηκαν αυτά τα 8,5 εκατομμύρια συνολικά μαζί με τα προγράμματα Leader. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα.
0: Από το σύνολο των πεπραγμένων που ακούσαμε χτες από τους αντιδημάρχους και τον ίδιο τον Δήμαρχο, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά στοιχεία, αυτά που θα πρέπει προφανώς να ξανασυζητηθούν την επόμενη μέρα σε σχέση με την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα, το πράσινο, τις αναθέσεις?
1: Κοιτάξτε, η ομολογία του αντιδημάρχου καθαριότητας είναι η πιο σημαντική. Εγώ δεν την βρίσκω σαν δικαιολογίες, αλλά σαν ότι πρέπει να αποτελέσει αφετηρία προβληματισμού πώς μπορούν να διορθωθούν. Ποιο λάθος κάνουν, γι' αυτό λέω καμιά φορά λαϊκίζουν. Τους είπα ότι όλες οι αιτήσεις όλων των Δήμων, όλα τα αιτήματα για να προσλάβουν μέσω ανταποδοτικών υπηρεσιών προσωπικό ικανοποιήθηκαν πρώτη φορά στο 100% σε όλη την Ελλάδα. Με απλά λόγια, όποιος ζήτησε εργάτες καθαριότητας τους πήρε.
0: Ναι.
1: Τίθεται το δεύτερο ερώτημα που προσπάθησε ο κ. Χατζηπαναγιώτου. Με τι λεφτά θα τα βρω, πρέπει να κάνω αυξήσεις, να φορολογήσω τους δημότες, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Και έρχεται ο κ. Καραγιάννης μετά και του ξεγυμνώνει και του λέει, εμείς δίναμε 50 χιλιάρικα για τη διαχείριση των προϊόντων, τα μπάζα αυτά που λέμε, τα οικοδομικά υλικά, και εσείς ξαφνικά τα πηγαίνετε στα 150 χιλιάρικα και βάζετε στη διετία, άρα 100 χιλιάδες το χρόνο παραπάνω. 200 χιλιάρικα δίνετε παραπάνω, χωρίς να υπάρχει έξτρα οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχουν περισσότερα μπάζα. Κάτι γίνεται εκεί. Άρα 200 χιλιάρικα, ένα απλό σας λέω, το οποίο σε ετήσια βάση, αν βάλουμε ένα μέσος κόστος μισθού στα 25 χιλιάρικα, ήδη 8 εργάτες θα μπορούσε να πληρώνεις από εκεί. Ξέρετε τι είναι 8 εργάτες στην καθαριότητα. Εδώ δίνουν για 4-5 δίνουν.
0: Είπε ότι τα εργάτες βάζουμε πίσω από τα χρηματοφόρα τώρα.
1: Αυτό είναι τραγικό. Θέλω να τα ξεχάσω αυτά γιατί ακούστηκαν ποινικά κολάσιμα πράγματα.
0: Ποινικά κολάσιμα είναι.
1: Βεβαίως έτσι είναι. Όταν λες τον εργάτη δασοπροστασίας που η πιο βαριά δουλειά που μπορεί να κάνει είναι να μαζεύει κάποια έφλεκτα από τον δρόμο και τον λες τον βάζω πίσω συνοδό στο απορριμματοφόρο, Ελπίζω να μας ακούει κανένας.
0: Πώς δημόσια τοποθετήθηκαν και παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, καταγράφηκαν αυτά.
1: Στα πλαίσια της ειλικρίνειας, η γκάφα, η ποινικά κολάσιμη είναι μεγάλη. Ή να λέει στα οικοδομικά, αυτό που λέμε στην ανακύκλωση αυτών των ΑΕΚ, έτσι λέγονται αυτά τα προϊόντα κατεδάφισης. Πηγαίνω, μαζεύω σκουπίδια από όλο το τρίγωνο και τα πηγαίνω εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι οι άνθρωποι πέρα από
0: δεν
1: την ανικανότητα.
0: Δεν πρέπει να
1: δεν
0: γίνει αυτό.
1: Δεν ξέρουν και τι είναι νόμιμο, τι, είναι, τι πρέπει να κάνουν.
0: Τώρα εντάξει, ο κύριος Χατζηπαναγιώτου ειδικά.
1: Έμεινε πριν.
0: Είναι πρώην δήμαρχος.
1: Δεν αμφισβητώ την εμπειρία του. Και μάλιστα μπορώ να τον αναγνωρίσω, παρόλο που έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις και έχουμε συγκρουστεί, ότι μια εργατικότητα τη δείχνει και μια προσπάθεια. Βέβαια την κρίνω αποτυχημένη την προσπάθεια, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί. Βέβαια το δημότη τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι εργατόρες που εξοδεύει ή ο τρόπος με τους οποίους τους εξοδεύει. Αλλά κάποια πράγματα ίσως έχουν μείνει πίσω. Θα σας πω άλλο παράδειγμα. Και έγινε από πέρσι, τους χτύπησα του καμπανάκι, δεν έκανα καταγγελία γιατί νόμιζα ότι θα συμμορφωθούν. Τους λέω: δεν μπορείτε να δώσετε σε ιδιώτη υπηρεσίες καθαριότητας, γιατί δεν υπάρχει εισήγηση στις υπηρεσίες και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει: ναι, όντως δεν έχουμε προσωπικό, πρέπει να πάμε να πάρουμε ιδιώτη. Δεν το έκαναν πέρσι. Δεν το κάνουν και φέτος. Μετά θα γίνει ο Μαυρίδης κακός.
0: Μα έχουν να γίνει αναθέσεις.
1: Θα το καταγγείλει και,
0: είναι
1: και θα δικαιωθεί όπως δικαιώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις που έχω καταγγείλει μέχρι τώρα.
0: Δεν ακολουθήθηκαν νόμιμες διαδικασίες δηλαδή για τις αναθέσεις ιδιώτη.
1: Εγώ δεν θα το παίξω νομοθέτης. Κατά την ταπεινή μου άποψη, σε μεγάλο ποσοστό δεν τηρήθηκαν. Εγώ είμαι 100% βέβαιος ότι δεν τηρήθηκαν γιατί ξέρω τον νόμο. Αλλά πάντα επειδή θέματα νομοθετικού και ελεγκτικού μηχανισμού δεν μπορώ να εκφράζω γνώμη πριν βγει από
0: πού είναι τάλματα, μέχρι τώρα θα πρέπει να πληρωθούν αυτά, δεν θα πρέπει να ελεγχθούν μετά.
1: Σε όσα τους έχω πει, δικαιώθηκα σε όλες τις προσφυγές που έχω κάνει από το πιο μικρό μέχρι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα έχει συνέπειες προφανώς αν είναι έτσι όπως το παρουσιάζεται και ο ιδιώτης θα βρεθεί μετά.
1: Και οι πληρωμές να μην πάρει μπάλα όλους. Αλλά δεν ακούνε, κύριε Πατούνα, δεν ακούνε. Και όλο. Δεν έχουν καταλάβει. Εγώ τους το είπα από την πρώτη μέρα. Καλοπροαίρετα μας έστειλε. Το δέχομαι ο λαός σε αυτήν τη θέση της μείζωνος μειοψηφίας. Αυτήν θα υπηρετήσουμε. Βλέπετε ότι δεν έχω παραιτηθεί. Παρόλο που οι προτάσεις για ενασχόληση για άλλα πράγματα θα μου άνοιγαν τον δρόμο και δεν ήταν εύκολο. Παραμένω με την παράταξή μου εκεί. Αγωνίζομαι για αυτόν τον Δήμο με το ρόλο που με έχει αναθέσει ο λαός για αυτήν την πενταετία. Τους κάνουμε προτάσεις. Τους βοηθάμε και με την επαγγελματική μου ιδιότητα και το ξέρουνε.
0: Έτσι ώστε
1: να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις και αυτοί που με ακούνε τώρα μέσα στην υπηρεσία το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι αιρετοί. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, γιατί άκουγα και αυτό. Μαυρίδης μας βάζει τρικλοποδιές. Μαυρίδης φταίει για το ένα. Διαβεβαιώνω και αποδεικνύεται ότι και με την επαγγελματική ιδιότητα βοηθάω όσο μπορώ του Δήμου Οριστιάδος. Αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι. Μιλάμε μόνο για το αυτοδιοικητικό μου ρόλο. Σαν αυτοδιοικητικός προσπαθώ από την αντιπολίτευση να δώσω από τη μικρή εμπειρία που απέκτησα αυτά τα 16 χρόνια ενασχόλησης λίγο μια κατεύθυνση. Δεν θέλω να χαράξω πολιτική. Δικιά τους είναι οι πολιτικοί που χαράζουν και για αυτήν θα κριθούν. Αλλά τουλάχιστον σε θέματα διαδικασίας και με αυτήν την εμπειρία που κουβαλάω προσπαθώ να βοηθήσω έτσι ώστε να κάνουν πιο σωστά κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Θα έχετε νέο αυτοδιοικητικό ρόλο σε 2,5 χρόνια.
1: Πρώτον, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Ένα να θέσεις κάποια υποψηφιότητα στην αυτοδιοίκηση και δεύτερον για να εκλεγείς. Ναι. Αυτά είναι τα δύο που πρέπει για να έχεις αυτοδιοικητικό ρόλο.
0: Με την σειρά που τα είπατε, πρέπει να δούμε αν θα θέσετε υποψηφιότητα αρχικά.
1: Δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει πλέον μια συστράτευση δυνάμεων και το είπα και χθες. Και έκανα και κάλεσμα ξανά χθες σε υγιείς δυνάμεις γιατί διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κινούμαστε καθαρά αυτοδιοικητικά και όχι πολιτικά και όχι κομματικά, να το κάνω πιο σαφές. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές υγιείς δυνάμεις που μπορούν την επόμενη πενταετία να προσφέρουν πάρα πολλά στον τόπο. Το αν θα είμαι κομμάτι αυτών των υγιών δυνάμεων, είμαι προς αυτήν την κατεύθυνση, μην βιαστείτε να βγάλετε είδηση. Ποτέ δεν έκρυψα τον έρωτά μου για την αυτοδιοίκηση κυρίως του πρώτου βαθμού. Ο χρόνος είναι μπροστά, έχουμε άλλα 2,5 χρόνια για να τα βάλουμε κάτω. Δεν έχω, να το πω πολύ με ταπεινότητα, πώς λένε, την κάψα για να ξαναγίνω δήμαρχος. Δόξα τον Θεό τα ζήσαμε όλα αυτά, αλλά προβλέπω και το σταματήσω εδώ, ότι σε μια συστράτευση δυνάμεων δεν μπορώ να είμαι απόν.
0: είτε ο στρατιώτης είτε ο ηγέτης.
1: Και πας το κλείσουμε εδώ. Εσείς καλά κάνετε και πολύ καλά κάνετε για να εκμεύσετε πράγματα. Εγώ το αφήνω εδώ.
0: Ναι, προκύπτουν συμπεράσματα πάντως τα οποία ο καθένας μπορεί να τα εξαγάγει μόνος του. Σας ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εδώ είμαστε και σας παρακολουθούμε όλους, και την Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση, και με κάθε ευκαιρία θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στο στούντιο και τα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
11: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
12: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
13: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
14: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δωβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 100.

0: Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
2: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ευροσκόπιό μας. Φτάσαμε ήδη 12 παρατέταρτο. Και όμως, ναι, κύλησε η ώρα νεράκι σήμερα. Και με τα πρώτα θέματα στην αρχή της εκπομπής, αλλά και μετά με τη συνέντευξη του κυρίου Μαυρίδη και τον απόϊχο αυτής, διότι ακόμα για αυτά συζητάμε και από εσάς βλέπω τις παρεμβάσεις, αλλά και εμείς εδώ μετά στο backstage off air. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε όσα ακούστηκαν και να δούμε τι ακριβώς αναμένουμε για το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε χρόνια 2,5 μπροστά μας, αλλά μέχρι τότε ζυμώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Το ξέρουμε πια πολύ καλά όλοι. Θα πάμε στον Δήμο Σουφλίου τώρα, διότι έχουμε μια ανακοίνωση πριν από 2 ώρες περίπου που εκδόθηκε από το Δήμο Σουφλίου σχετικά με τα ταχυδρομεία. Με το ταχυδρομείο στο Τυχερό, είναι πολύ ντόρος πια, πολύ κουβέντα, πολύ συζητημένο το θέμα. Και η είδηση τώρα είναι ότι τα ΕΛΤΑ μιλάνε με το Δήμο Σουφλίου. Δεν γίνονται ερήμην του κάποια πράγματα. Αυτό μαθαίνουμε, ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ λέει, λαμβάνοντας υπόψη την δέσμευσή της για τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, γνωστοποίησε στο Δήμο Σουφλίου την τελική του απόφαση, την τελική της, προφανώς της διοίκησης απόφαση, για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ Τυχερού, παρακαλώ. Να, αυτή είναι η ουσιαστικά είδηση. Εντάξει, το ότι μιλάνε τα ΕΛΤΑ με το Δήμο, χαριτολογώντας το λέμε, αλλά η ουσία της είδησης είναι αυτή, ότι το κατάστημα Τυχερού αποφασίστηκε οριστικά να κλείσει πλέον. Και από εδώ και στο εξής, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω σημείου πρακτόρευσης. Ο Δήμος Σουφλίου, λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτό, ενημερώνει τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες του οικισμού του Τυχερού ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία ΕΛΤΑΑΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και διεύρυνσης του δικτύου εξυπηρέτησης πολιτών, εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνεργασία με υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη λειτουργία σημείου ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, post corner λέγεται αυτό, στην περιοχή. Δηλαδή, τι, αυτό που έκανε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας των Προβατώνα, πρώην αντιδήμαρχος, δεν θα είναι post corner που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους? Ή πρέπει να βρούμε τώρα μέσα στο χωριό του Τυχερού συγκεκριμένο post corner? Αυτή είναι το νέο δεδομένο. Μάλλον. Γι' αυτό και καλούνται, λέει, οι επιχειρείς. Καλά, θα έχει πλάκα τώρα να το πάρει ο κύριος Δαρούσης. Σαν να μην ακούστηκε αυτό. Πάμε παρακάτω. Η συνεργασία, πάντως, σύμφωνα με το Δήμο Σουφλίου, λέει, αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο χώρο και επιθυμούν να αναλάβουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό παράλληλα με την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στους συνεργάτες παρέχεται ο απαραίτητος γραφειακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, άρα 6.000, σύμφωνα με τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί από τα ΕΛΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2554350100. Είναι η γραμματεία στο Δήμο Σουφλίου, 2554350100, για την παραλαβή της αναλυτικής πρότασης συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ. Κοίτα να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τόση επανάσταση, τόσος αγώνας, τόσος ντόρος, τόσες φωνές, τόση αντιπαράθεση. Ορίστε. Φτάσαμε σε αυτή την ανακοίνωση σήμερα. Από τον Δήμο Σουφλίου μας έρχεται. Και από τον Δήμο Σουφλίου πάμε Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 8 το βράδυ είναι η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης και εκεί για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2025. Ό,τι έγινε δηλαδή χτες στην εξάωρη μαραθώνια συνεδρίαση στο Δήμο Ορεστιάδας, θα το έχουμε αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Στις 8 θα ξεκινήσει η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα 8 με πόσο θα δούμε τι διάρκεια θα έχει και εκεί η συνεδρίαση. Πιθανόν την ίδια και περισσότερο. Λογικά θα ήταν περισσότεροι. Θα πρέπει να είναι περισσότεροι. Μεγαλύτερη πόλη, περισσότεροι ενδιαφερόμενοι πιθανόν πολίτες ενδεχομένως. Θα δούμε αν θα συμμετέχουν και πολίτες και αν θα πάρουν το λόγο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία και εκεί στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, συγκριτικά με όσα ζήσαμε χθες στο Δήμο Ορεστιάδας. Αύριο λοιπόν στις

0: 8 το βράδυ. Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2025 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με εισηγητή τον κύριο Δήμαρχο και μετά η ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του έτους 2025. Να θυμίσουμε ότι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης λειτουργεί ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη. Εν αντιθέσει με τον Δήμο Ορεστιάδας που είχε την υποχρέωση να έχει συμπαραστάτη του Δημότη, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία δεν εκλέχθηκε ούτε αυτή τη φορά. Τα νεότερα από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για τον απολογισμό πεπραγμένων του 2025 λοιπόν αύριο το βράδυ. Μας έρχεται και μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιωσιφίδη, που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και την κοινωνική οικονομία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσιφίδης. Για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πολιτικής της περιφέρειάς μας μέσω θεσμικών επαφών του στην Αθήνα 8 με 11 Ιουνίου. Οπότε ενημερώνει τους πολίτες της περιφέρειας ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ιωσιφίδης για τις επαφές που είχε εκεί στην Αθήνα 8 με 11 Ιουνίου και να δούμε ακριβώς τι λέει. Συμμετείχε, λέει, σε σημαντικές θεσμικές δράσεις και συναντήσεις ο κύριος Ιωσιφίδης για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής περιφέρειάς μας. 8 και 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Διεθνές Εργαστήριο Συνεργατικής Μάθησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο Μελέτη ΟΟΣΑ προς μια στρατηγική περιφερειακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα μετά το 2027. Διεθνές Εργαστήριο Ανταλλαγής Γνώσης και Εμπειρίας. Καθορισμός προτεραιοτήτων για την επαναβιομηχάνηση. Mm-hmm. Και τη στρατηγική διαφοροποίηση των περιφερειών μετά το 2027. Να δούμε επαναβιομηχάνηση στην περιοχή μας μετά το 2027 και τι στον κόσμο. Στις εργασίες του εργαστηρίου συμμετείχε ενεργά ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσιφίδης, λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο και την ανακοίνωσή του, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον περιφερειάρχη κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη και αναδεικνύοντας τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, τόσο από τα στελέχη του ΟΣΑ, όσο και από ειδικούς σε θέματα έξυπνης εξειδίκευσης και ψηφιακού μετασχηματισμού, αναγνωρίστηκε η εξαιρετική πορεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει επιτύχει, λέει η ίδια η περιφέρεια και ο αντιπεριφερειάρχης, σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς όπου έθεσε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη δυναμική και πρόοδο στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της παρουσίας του λοιπόν στην Αθήνα, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης συμμετείχε επίσης στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η ποιότητα και το εμπορικό σήμα ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους 4 θεμελιώδεις εθνικούς φορείς που υποστηρίζουν τη βιομηχανία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, χωρίς να εξηγεί τι σημαίνουν τα αρχικά. Σε συνέχεια πάντως των θεσμικών επαφών του, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, με αντικείμενο της συνεργασίας σε τομείς που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τον κύριο Σύρο. Τι ομοσπονδίες υπάρχουν, τι σύλλογοι, τι πανελλήνιες συνομοσπονδίες. Πασεκαλό λέγεται αυτή. Πασεκαλό σας. Πασεκαλό. Έτσι είναι τα αρχικά και έτσι ακριβώς αναγράφεται και στην ανακοίνωση. Σημαίνει Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων, Φορέων, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Πρόεδρος αυτής της συνομοσπονδίας είναι ο κύριος Σύρος Κοσκοβίλης. Συναντήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης μας μαζί του με επίκεντρο, λέει, τη δημιουργία περιφερειακών μηχανισμών στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την ενίσχυση της υπαίθρου και την ανάπτυξη νέων περιφερειακών δεξιοτήτων. Mm-hmm. Τέλος, για να καταλήξουμε και στην ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη, σε συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τον κύριο Κανελόπουλο, για την ανάπτυξη του δικτύου Αυθεντικές Πόλεις, Authentic Cities, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και των εμπορικών σημάτων. Ο κ. Ιωσιφίδης υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή της περιφέρειας ευρωπαϊκά και εθνικά. Σε ευρωπαϊκά, προφανώς λυπητό, σε ευρωπαϊκά και εθνικά φόρουμ διαλόγου, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διεκδίκηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της επιχειρηματικότητας. Και με φωτογραφικό υλικό από τις συναντήσεις, συνοδεύεται η ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής οικονομίας περιφέρειάς μας, του κυρίου Αλέξανδρου Ιωσηφίδη. Με αυτό το τραγούδι θα πάει ακριβώς 12 η ώρα όταν ολοκληρωθεί. Στο γνωστό σαλτό μορτάλε. Ναι.
1: Βάζω πρώτο στην καρδιά, μη διστάζεις την καρδιά σου δίπλα.
0: Η Κόζα Μόστρα, η Κόζα Μόστρα θα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και επιστρέφουμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
7: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και ήρθε η ώρα μας να υποδεχτούμε, φίλες και φίλοι, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, σήμερα που είναι κοντά μας εδώ. Απεσταλμένος του Συλλόγου, εκπροσωπεί του συναδέλφους του, έχουμε τη σταθερή μας στήλη κάθε Τρίτη στις 12. Και είναι και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, να θυμίσω, ο κύριος Απόστολος Σταυρίδης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παντουνά.
0: Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Και πάντα χαιρόμαστε όταν σας έχουμε κοντά μας, γιατί μας διαφωτίζετε για όσα πιθανόν δεν ξέρουμε ή θα πρέπει να γνωρίζουμε, και είναι ευκαιρία να τα μάθουμε τώρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε στο σύλλογό μας να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους συμπολίτες μας.
0: Θα μιλήσουμε καθαρά για την επαγγελματική σας, με την επαγγελματική σας ιδιότητα, διότι τώρα μετά τη χτεσινή συνεδρίαση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής θα μπορούσαμε να πούμε και κάποια πράγματα. Το 25 ήσασταν αντιδήμαρχος, δεν ήσασταν ακόμα οικονομικών.
1: Ναι, το μισό χρόνο.
0: Το μισό χρόνο, οπότε θα έπρεπε προφανώς να θα κάνουμε μια άλλη ενότητα, να μας κάνετε και εσείς τον απολογισμό πεπραγμένων σας, κύριε Σταυρίδη, με την πρώτη ευκαιρία.
1: Μια άλλη φορά.
0: Ωραία, πάμε στα δικά μας, στα δικά σας, πάμε στα λογιστικά μας θέματα λοιπόν τώρα.
1: Να μιλήσουμε λίγο καταρχάς για την ροή των υποβολών των φορολογικών δηλώσεων.
0: Έχουμε ακόμα λίγες μέρες. Ένα μήνα.
1: Ένας μήνας απομένει ακόμα. Η προθεσμία είναι μέχρι 15 Ιουλίου, το τονίζω, του 2026.
0: Ναι.
1: Έχουν υποβληθεί περίπου 4.900.000 δηλώσεις έντυπα Ε1 για φυσικά πρόσωπα.
0: Συγκριτικά με πέρσι τέτοια περίοδο, πώς είμαστε σε ποσοστό συμμετοχής και δηλώσεων?
1: Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο.
0: Α.
1: Η αλήθεια είναι πως υπολείπονται ακόμα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε αυτόν τον μήνα θα πρέπει να ενταθεί λίγο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
0: Άρα, εσείς είστε full τώρα, έτσι. Full time, όλη την ώρα, όλη η μέρα στα γραφεία σας και με τις δηλώσεις.
1: Ακριβώς. Είναι από τις δυσκολότερες περιόδους τώρα για τους ελεύθερους φοροτεχνικούς.
0: Έχετε συμπαράστασή μας, τη συμπάθειά μας. Ελπίζω να την έχετε και τους πελάτες σας. Να μην σας πιέζουν πολύ.
1: Όχι, έχουμε καλή συνεργασία.
0: Ωραία.
1: Όσοι έχουν μείνει την τελευταία στιγμή, να ενημερώσουμε τους φορολογούμενους να απευθυνθούν στους λογιστές φοροτεχνικούς τους, να κλείσουν ένα ραντεβού έστω και τελευταία στιγμή για την ομαλή ροή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο μήνα μένουν πάντα οι πιο δύσκολες, να το πω έτσι, περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων, όπως και των νομικών προσώπων. Για παράδειγμα, το έντυπο νη που αφορά τα νομικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου 160.000. Το ποσοστό είναι κάτω από το 50%. Δηλαδή απομένει ένας μήνας για λίγο περισσότερο από το 50% των εντύπων νη που πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Ιουλίου. Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε μόνο κάτι τελευταίο, ότι μπορεί η δήλωση να υποβληθεί μέχρι 15 Ιουλίου. Ωστόσο, η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης είναι 31 Ιουλίου, είναι στο τέλος του μήνα. Και σε 8 δόσεις μέχρι το Φεβρουάριο του 2027.
0: Μάλιστα. Ωραία. Με τις φορολογικές μας δηλώσεις, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε τη δυνατότητα ακόμα, αλλά επευθυνόμαστε σε εσάς για να τα κάνουμε όλα σωστά. Μην έχουμε προβλήματα, όπως κάθε
1: πολύ
0: φορά.
1: Πολύ σωστά.
0: Με τους αγρότες έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα με το ψηφιακό τους δελτίο αποστολής, με τα αποκροτικά προϊόντα πρέπει να διακινούν. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Ναι, εμείς οι λογιστές τώρα ασχολούμαστε με τις φορολογικές δηλώσεις. Οι αγρότες όμως τώρα, μέχρι τέλος του μήνα, αρχίζουν σιγά σιγά και τα αλόνια όσον αφορά τα σιτηρά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για την ψηφιακή διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.
0: Είναι
1: το φλέγον θέμα για τους αγρότες αυτή τη στιγμή. Ένα μάλλον από τα σημαντικά ζητήματα γραφειοκρατικά που τους αφορούν. Εμείς οι λογιστές έχουμε ενημερώσει όλους τους πελάτες για τις επιλογές που έχουν όσον αφορά το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Αυτές είναι τρεις, να το πω λίγο έτσι περιληπτικά. Μπορούν να προμηθευτούν μια λύση από εταιρείες ιδιωτικές, μια τιμολογέρα, σε συνεργασία με έναν τεχνικό, με έναν μηχανογράφο. Θα πληρώνουν μια συνδρομή ετήσια και θα μπορούν να εκδίδουν τα ψηφιακά δελτία αποστολής και τα τιμολόγια τους, με τη βοήθεια πάντα του τεχνικού. Η άλλη λύση είναι το τιμολόγιο, το My Data App, που είναι δωρεάν εφαρμογή.
0: Είναι δωρεάν
1: της ΑΔΕ, μπορούν να το εγκαταστήσουν στο κινητό τους και να το χρησιμοποιούν.
0: Είναι εύχριστα, κύριε Σταυρίδη, αυτά? Ένας μη εξοικειωμένος μπορεί να τα μάθει εύκολα?
1: Μη εξοικειωμένος, ναι.
0: Δύσκολα.
1: Δεν μπορώ να πω. Είναι σχετικά δύσκολο. Μάλλον θέλει να μην υπάρχει αυτός ο φόβος για το τι κουμπί θα πατήσεις.
0: Να κάνω κανένα λάθος και βρεθώ μετά προεκλήξεως.
1: Μια, δύο, τρεις, μετά νομίζω συνηθίζει και μπορεί να εκδίδει. Βέβαια, υπάρχει ο φόβος του θα κάνω κάτι λάθος, θα το κάνω σωστά, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχουν κυρώσεις. Και εκεί, ναι, όντως δικαιολογημένα υπάρχει ο φόβος. Η δωρεάν εφαρμογή της ΑΔΕ μπορεί να εγκατασταθεί στο κινητό και εκεί ο λογιστής φοροτεχνικός μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη να το παραμετροποιήσει και να τον εκπαιδεύσει. Mm-hmm. Η τρίτη λύση, η οποία είναι και η πλέον συμφέρουσα για τους αγρότες, είναι η αντίστροφη διακίνηση. Δηλαδή, συνεργάζονται με συνεταιρισμούς και εμπόρους
0: ναι.
1: και έχουν αυτή τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, τη δυνατότητα να εκδίδουν για λογαριασμό των αγροτών αντίστροφο δελτίο αποστολής. Εκεί πέρα ο αγρότης από το χωράφι θα πρέπει να ενημερώνει απλά τον έμπορο ή τον συνεταιρισμό, ότι ξεκινάει για παράδειγμα σε μισή ώρα το φορτηγό, και να εκδίδεται από την δικιά του μεριά, του εμπόρου δηλαδή mm-hmm. του συνεταιρισμού, το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης.
0: Και ο αγρότης τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Δεν έχει κάποια
1: υποχρέωση. Δεν ασχολείται καθόλου με την έκδοση παραστατικών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, χρήσιμο αυτό να το ξέρουν οι αγρότες.
1: Είναι σημαντικό, με αυτόν τον τρόπο... θα έχουμε εξελίξεις, γιατί σας είπα, αρχίζουν τα αλόνια τώρα. Ήδη έμποροι συνεταιρισμοί προσπαθούν να οργανωθούν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ αυξημένο το διοικητικό κόστος που θα υπομισθούν.
0: Mm. Άλλο ένα κόστος μέσα σε όλα τα άλλα. Συν το ότι ακόμα περιμένουν κάποια να καλύψουν τα κόστη τους, κάποιες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις και όλα τα σχετικά των υποχρεώσεων, έχουν και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κινείται αυτό κάπως, ενημερώνονται και από εσάς, οπότε έχουν μια εικόνα για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν και με την διακίνηση των αγροτικών τους προϊόντων.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Καλό είναι mm-hmm. να Μπράβο. Επικοινωνήσουν με τους λογιστές φοροτεχνικούς, να δουν ποια λύση θα χρησιμοποιήσουν. Mm-hmm. Ωστόσο, θεωρώ πως δεν χρειάζεται να αγχώνονται πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Θα βρεθεί η λύση και θα είναι προς το συμφέρον των αγροτών.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε νεότερα για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ.
1: Ναι, έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Οικονομικών η αύξηση ναι. του ακατάσχετου ορίου για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό. Επικροτούμε ως κλάδος αυτήν εδώ την κίνηση. Ωστόσο, θα έπρεπε να έχει γίνει μάλλον ήδη νωρίτερα
0: mm-hmm.
1: και θα έπρεπε να υπάρχει και ένας μόνιμος μηχανισμός να αυξάνεται αυτό το ακατάσχετο όριο. Ζούμε σε συνθήκες αυξημένου πληθωρισμού, το γνωρίζετε αυτό. Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να συνδεθεί αυτό.
0: Αναλογικά με κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή κλιμακωτά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οικονομικά της κάθε οικογένειας, του κάθε χρεοφιλέτη, πώς.
1: Και γενικότερα της οικονομίας, αυτό λέω. Ζούμε σε συνθήκες αυξημένου πληθωρισμού. Αυτό θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με το ακατάσχετο όριο.
0: Μάλιστα.
1: Τα 1.200-1.250 ήταν πολύ χαμηλό. Τα 1.600 είναι προς η σωστή κατεύθυνση.
0: Αν δεν είναι ιδανική, λέτε. Σαν
1: μέγεθος, ύψος. Ναι, εμείς σαν κλάδος, σαν ΠΟΦΕΕ, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία ναι. Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών,
0: mm-hmm.
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες συστάσεις, να δώσουμε κάποιες συμβουλές ναι. στη διοίκηση για να επωφεληθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι πολίτες, οι φορολογούμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα έχει κατατεθεί νομοσχέδιο. Θεωρούμε ότι θα έχει ψηφιστεί και θα έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση μέχρι τέλος Ιουλίου, έτσι ώστε να δούμε και στην πράξη την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Να τονίσω επίσης εδώ ότι αυτό το όριο δεν αφορά ένα λογαριασμό, αφορά τον δικαιούχο. Η δήλωση του ακατάσχετου ορίου γίνεται ανά δικαιούχο, ανά πρόσωπο.
0: Αν έχει δύο λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες, δηλαδή, συμψηφίζεται 800, πώς.
1: Ναι.
0: 1.600 το σύνολο είναι από οποιοδήποτε από όλους τους λογαριασμούς του. Πώς.
1: 1.600, το ξαναλέω. Σε ένα
0: ναι,
1: λογαριασμό
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχουν δύο συνδικαιούχοι. Εάν ο ένας δηλώσει ακατάσχετο το λογαριασμό, ο άλλος δεν δηλώσει, θα μπορούν να πάρουν το 50% του χρημάτων που υπάρχουν.
0: Αυτή την έννοια
1: το
0: εξηγείτε τώρα καλύτερα να καταλάβω. Ναι, από την ίδια τράπεζα, αν είναι συνδικαιούχος όμως τον ίδιο λογαριασμό κάποιος, για τον εαυτό του και μόνο είναι το ακατάσχετο.
1: Σωστά, μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Όχι για τον δεύτερο δικαιούχο.
1: Εδώ πέρα υπάρχει μια πολυπλοκότητα και αυτή δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες. Δυσκολεύει γενικότερα την προστασία των χρημάτων τους.
0: Ναι.
1: Προτείνουμε να απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η όλη διαδικασία για να προστατευτούν οι πολίτες μας,
0: μάλιστα.
1: οι συνδημότες μας.
0: Ωραία. Και αυτοί που ήδη έχουν οφειλές μπορούν να κάνουν κάτι με τις δόσεις τους, με τις ρυθμίσεις, έχουμε κάποια νεότερα σε αυτά?
1: Ναι, έχει εξαγγελθεί, περιμένουμε κιόλας, κατατεθεί και νομοσχέδιο νομίζω, μια ρύθμιση για έως 72 δόσεις.
0: Uh-huh.
1: Βέβαια και εδώ τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Δεν θα υποφεληθούν πάρα πολλοί πολίτες. Έχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις και κριτήρια Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι οι οφειλές λήξη πρόθεσμες μέχρι 31/12/2023.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από το 2024 και μετά, δηλαδή, να μην χρωστάνε, να έχουν καλύψει, να έχουν κάνει ρύθμιση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Δεν ξέρω πόσο ουσιαστικό θα είναι αυτό. Εμείς, σαν ΠΟΦΕ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών, προτείνουμε να υπάρχει μια οριζόντια ρύθμιση. Να μην υπάρχουν τόσες πολλές προϋποθέσεις και κριτήρια που βγάζουν έξω τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ρυθμίσουν.
0: Και ειδικά αυτούς που έχουν ανάγκη. Διότι άλλως, αν μπορούσε να ρυθμίσει τα δύο τελευταία χρόνια, θα έκανε και τα προηγούμενα μέχρι το έτος του 23. Τις οφειλές του θα μπορούσε να τις τακτοποιήσει. Τώρα πρέπει να έχει τακτοποιημένες στις δύο τελευταίες χρονιές.
1: Σωστά. Κύριε Πατούνα, σκεφτείτε ότι έχει διαπιστωθεί μεγάλο ποσοστό των πολιτών δεν μπορεί να εξαφλήσει οφειλές της τάξης των 10.000 ευρώ σε 24 δόσεις που είναι τώρα η πάγια ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 400 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα σκεφτείτε και για τις 72, για τις παλαιότερες οφειλές. Εμείς θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία, να υπάρχουν κανόνες που να τηρούνται και να είναι πιο σαφείς.
0: Mm-hmm.
1: Ως ΠΟΦΕ, ξανατονίζω, οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας θεωρούμε ότι μάλλον οι παρεμβάσεις της πολιτείας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε σαφείς κανόνες, όπως προείπα, μόνιμες λύσεις και πραγματικά κίνητρα για τους οφειλέτες. Οι αλλαγές δύσκολα θα δώσουν ουσιαστική ανάσα στα νοικοκυριά έτσι όπως είναι και στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάγαρα να ικανοποιηθούν και τα δικά σας αιτήματα, αφού πιέζετε προς αυτήν την κατεύθυνση με την Ομοσπονδία σας. Έχετε ένα θεσμικό ρόλο και συνήθως όταν επιμένετε σε κάτι, βλέπουμε ότι δίνονται απαντήσεις. Μπορεί να αργούνε λίγο, αλλά σας λαμβάνουν υπόψη τελικά, κύριε Σταυρίδη.
1: Ισχύει. Μα εμείς είμαστε.
0: Θυμάμαι τους αγώνες σας, και αυτό το λέω, που δικαιώνονται κάποιες στιγμές σε κάποια θέματα που θέτετε αρκετό καιρό πια στο τραπέζι και επιμένετε σε αυτά.
1: Επιμένουμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Βέβαια, ό,τι γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ό,τι είναι θετικό. Το λέμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά όταν θεωρούμε ότι κάτι είναι προς λάθος κατεύθυνση, το λέμε και το ξαναλέμε μέχρι να εισακουστούμε.
0: Καλά κάνετε.
1: Και πάντα προς όφελος των φορολογουμένων, έτσι.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα που έχετε μέσα στην καθημερινότητα να αντιμετωπίσετε και να τα φέρετε εις πέρας, πρέπει να διεκδικήσετε και λύσεις σε ζητήματα που δυσκολεύουν δυστυχώς το έργο σας. Αλλά και τους πολίτες. Όχι μόνο το δικό σας έργο.
1: Σωστά.
0: Γενικότερα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Το θέμα του επιδόματος τέκνου, το κινείται αυτό αυτές τις μέρες, τι γίνεται?
1: Εδώ πέρα να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες ότι αυτή η εξαγγελία για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο θα δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου αυτόματα. Δεν χρειάζεται να υποβληθεί καμία αίτηση.
0: Δεν κάνετε τίποτα, ούτε ο πολίτης ούτε εσείς ως λογιστές. Έρχεται
1: τίποτα,
0: αυτόματα. Από την ΑΔΕ. Μάλιστα.
1: Σωστά. Θα ληφθούν υπόψη κάποια κριτήρια εισοδηματικά από το 2024 και γενικότερα την οικογενειακή κατάσταση με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για τη χρήση του 2024.
0: Μάλιστα. Μπαίνουν στους λογαριασμούς, πιστώνονται τα χρήματα, ξέρετε, μέχρι 30 Ιουνίου, είπατε, οπότε έχουν ξεκινήσει.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Ήταν μια εξαγγελία. Πρέπει να ψηφιστεί, να βγει η υπουργική απόφαση.
0: Α, δεν το κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, δεν αρχίζει να εφαρμόζεται. Είμαστε ακόμα στην αναμονή της ΚΙΑ.
1: Και αυτά είναι σύμφωνα με τις εξαγγελίες, το ξαναλέω, του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Τώρα, νέες πλατφόρμες, όλα αυτά, πώς τα διαχειρίζονται οι πολίτες, οι πελάτες σας, τι σας λένε, εσείς οι ίδιοι, πώς μπαίνετε στη διαδικασία να μάθετε συνεχώς καινούργια πράγματα?
1: Ναι.
0: Έχουμε καινούργια αρχικά αυτό το διάστημα, νέες ψηφιακές πλατφόρμες?
1: Πάντα υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες. Έτσι, ναι,
0: συζητάμε
1: κάθε
0: φορά.
1: Δύο-τρεις.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα ανοίγουν μια ψηφιακή πλατφόρμα με σκοπό να κάνουμε αίτηση ή να δώσουμε συμπληρωματικά στοιχεία για μια προηγούμενη ψηφιακή πλατφόρμα.
0: Αυτό πάνε.
1: Εμείς, σαν λογιστές φοροτεχνικοί, θέλουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες, τους πελάτες μας, να τους υποστηρίζουμε και να τους βοηθούμε όπου μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα από την εκπομπή σας, και σας ευχαριστούμε, μας δίνετε αυτό το βήμα. Θέλουμε επίσης να καταστήσουμε και κάτι σαφές. Έτσι. Υπήρχε πρόσφατα ένα δελτίο τύπου από έναν σύλλογο λογιστών από τον Ομό Αρκαδίας, συνάδελφοι. Ήταν ένα δελτίο τύπου που είχαν φτάσει στο απροχώρητο.
0: Τι λέγανε
1: και
0: σε
1: αναγκάστηκαν
0: αυτό?
1: Να το στείλουν προς κάθε φορέα της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, σε ιδιωτικούς φορείς και σε όλα.
0: Ναι.
1: Περιληπτικά να σας πω ότι οι λογιστές θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών. Ούτε δύναται να υποκαθιστούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους σε κάθε ηλεκτρονική διαδικασία. Το γεγονός ότι μέσω εξουσιοδότησης ή χρήσης κωδικών τάξης, οι οποίοι είναι προσωπικοί, παρέχεται πρόσβαση σε ορισμένες, σε όλες σχεδόν, ψηφιακές πλατφόρμες, δεν συνεπάγεται ότι ο λογιστής υποχρεούται να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική διαδικασία, ότι φέρει ευθύνη για υπηρεσίες εκτός του αντικειμένου του, ή δύναται να ενεργεί χωρίς ειδική γνώση, αρμοδιότητα και νομική κάλυψη. Είναι απαράδεκτο οι υπάλληλοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και ελεύθεροι επαγγελματίες να υποδεικνύουν σε πολίτες και πελάτες μας φράσεις όπως πήγαινε στο λογιστή σου, αυτός θα στο κάνει, αυτός ξέρει.
0: Α, έχετε τέτοια φαινόμενα, καθημερινά μάλλον, γι' αυτό μπαίνετε στη διαδικασία να εκφράζετε και δημόσια με δελτία τύπου.
1: Μιλάμε τώρα για ζητήματα που δε μία σχέση έχουν με το λογιστικό ή φοροτεχνικό επάγγελμα.
0: Όπως, δώστε μας για τρία παραδείγματα.
1: Όπως αντιδικά, κλείσιμο ραντεβού σε υπηρεσίες. Διαχείριση ή έγκριση ιατρικών φακέλων και υγειονομικών δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλαγές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ή λοιπόν παρόχων. Αιτήσεις και διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση άλλου αντικειμένου, για παράδειγμα πολιτικού μηχανικού, ή αυτοπρόσωπη ευθύνη του πολίτη. Καθώς και κάθε άλλη άσχετη διοικητική ή τεχνική εργασία.
0: Ό,τι ακούμε ψηφιακή σχέση... πλατφόρμα, νομίζουν ότι ο λογιστής είναι υπεύθυνος και γι' αυτό. Πάμε στο λογιστή να μας το κάνει. Να μας υποβάλει την αίτηση, να μπει με τους κωδικούς μας αφού τους έχει. Άρα δικιά του αρμοδιότητα είναι. Έτσι. Αυτή η παρεξήγηση υπάρχει. Αλλά όχι μόνο στους πολίτες, σε υπηρεσίες που τους στέλνουν σε εσάς, όπως λέτε.
1: Πολύ σωστά. Μάλιστα, το λέμε και θα το ξαναλέμε συνέχεια. Δεν ρίχνουμε την ευθύνη ή τον μπαλάκι στους φορολογούμενους.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να εξυπηρετηθούν. Απλά άλλοι φορείς, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα, ρίχνουν την ευθύνη στο λογιστή φοροτεχνικό. Η πρακτική αυτή απαξιώνει το λογιστικό και φοροτεχνικό επάγγελμα. Μετακυλεί αδικαιολόγητα ευθύνες στους λογιστές, δημιουργεί συγκρούσεις με τους πολίτες, με τους πελάτες μας. Αυτός το κάνει, εμένα έτσι μου είπανε. Και εκθέτει τους συναδέλφους σε σοβαρούς επαγγελματικούς και νομικούς κινδύνους.
0: Συνυπογράψτε το δελτίο τύπου του συναδέλφου σας, να το λάβουμε κι εμείς. Στείλτε το και στα τοπικά μέσα εδώ να το αναδείξουμε, για να το ξέρουν και οι ευρύτες αυτό.
1: Κατά καιρούς έχουμε βγάλει κι εμείς παρόμοια δελτία. Απλά είναι ευκαιρία να τα επαναλαμβάνουμε έτσι ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητά.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι και μια έκκληση, ένα κάλεσμα προς τους πολίτες να καταλάβουν, να κατανοήσουν το ρόλο του λογιστή και να μην προχωράνε έτσι όταν τους υποδεικνύουν άλλοι σε αυτές τις κινήσεις.
1: Να τονίσω μόνο κάτι τελευταίο, κύριε Παντούνα. Θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας στην υποστήριξη πολιτών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξοικείωση.
0: Τα ΚΕΠ, ας πούμε, μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, οφείλει να παρέχεται από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
0: Αντίστοιχα αντιδρούν, γιατί πηγαίνουν πολλοί στα ΚΕΠ για πράγματα που δεν έχουν την αρμοδιότητα τα ΚΕΠ να τα κάνουν. Και δυστυχώς συμβαίνει γίνεται ένας τέτοιος κύκλος τώρα.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό που λέτε, ξεφυτρώνουν νέες πλατφόρμες κάθε εβδομάδα για κάθε τι. Κάποιο πρέπει να εξοικειώσει τον πολίτη με αυτόν τον ενημερώσει και η πολιτεία πρέπει να είναι υπεύθυνη να βρεθεί ο τρόπος να εξυπηρετείται ο πολίτης.
1: Άνοιξε για παράδειγμα πρόσφατα, χθες, σήμερα, οι αιτήσεις ένταξης για το ανακαινίζω 2026.
0: Ναι, το λέγαμε το πρωί.
1: Το Σεπτέμβριο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για τους φακέλους κτλ. Τι σχέση έχει ο λογιστής με το ανακαινίζω?
0: Είναι πλατφόρμα. Έχει κωδικούς. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Σταυρίδη. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά θέματα σήμερα και χρήσιμα, πολύ σημαντικά για τα καθ' αυτό λογιστικά φοροτεχνικά, αλλά και ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Το ραντεβού την άλλη Τρίτη με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου στις 12. Να είστε καλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
11: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
13: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
14: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
9: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

Και βέβαια θα δούμε το μενού της ημέρας τώρα, φίλες και φίλοι, από το Χαγιάτη, διότι μεσημέριες έχουμε φτάσει 22 λεπτά πριν τη μία. Πρέπει να φροντίσουμε για το τι θα φάμε σήμερα. Καλά, έχει φροντίσει και σήμερα το Χαγιάτη γι' αυτό και έχει πολλές προτάσεις στο μενού του. Από σαρμά, αυθεντικό, θρακιώτικο, ευρύτικο, εστιατήτικο, χαγιατίστικο, μοναδικό. Σαρμάς από το Χαγιάτη και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Σάββατο άλλωστε, καθιερωμένο αυτό. Και σίγουρα επειδή είναι Τρίτη έχουμε και θαλασσινά στη συνέχεια τα ψαρικά της ημέρας, όπως Τρίτη και ψάρι πάνε μαζί στην περιοχή πολλά χρόνια τώρα. Από πάντα μάλλον. Θα δούμε λοιπόν τι επιλογές έχουμε και από θαλασσινά. Σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα, σαρδελίτσα τηγανητή και γάβρο στο τηγάνι επίσης. Ορίστε. Και σήμερα στο Χαγιάτη απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, ακόμα και τα ψάρια. Για το μεσημεριανό μας γεύμα. Και σνίτσελ, αν θέλετε τώρα κάτι, μια κλασική αξία από το Χαγιάτι. Φούρνου είναι το σνίτσελ με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Φρεσκοζυμωμένα ζουμερά μπιφτέκια, είτε με γέμιση φέτας και ντομάτας, είτε τα άλλα, τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, γκούντα και μοτσαρέλα. Δύο επιλογές σε μπιφτέκια γεμιστά. Και πένε ο γκραντέν με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά. Και παστίσια και κανελόνια και μουσακάς και γεμιστά και μπριζόλες χοιρινές φούρνου και βίδες με φιλετίνια κοτόπουλο και σάλτσα ντομάτας. Τι να πω άλλο πια, έχουμε και τις σούπες μας, έχουμε φακές αρωματισμένες με δάφνη. Έχουμε τα λαδερά μας, έχουμε φασολάκια λαδερά, έχουμε και μπάμιες λαδερές επίσης ωραιότατες. Έχουμε και πληγούρι, το πληγούρι που το πας, την υπερτροφή, superfood, πληγούρι παραδοσιακό αρωματισμένο με δυόσμο. Τι τα θες τα συμπληρώματα διατροφής αν έχεις να φας πληγούρι. Μαγειρεμένο παραδοσιακά, από το Χαγιάτι το έχουμε και αυτό. 2552022525. Η παραγγελία μας, Κωνσταντινουπόλεως 179, η κουζίνα της πόλης, στη Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτι μας. Στο αστυνομικό δελτίο έχουμε κάποια θέματα τώρα. Λαμβάνουμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία για τη σύλληψη διακινητή χτες το βράδυ σε ακροτική οδό του Εύρου από αστυνομικού συνοριοφύλακες του Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Μάλιστα συνελήφθη γυναίκα διακινήτρια. Αυτό όταν διαβάζω μία αλλοδαπή διακινητής, δηλαδή δεν μπορώ. Δεν θα μάθετε ελληνικά εκεί στην ελληνική αστυνομία. Τόσα χρόνια μάλιστα η γλώσσα μας να το λέμε. Δεν υπάρχει διακινητής σε γυναίκα, είναι διακινήτρια. Φυσικά και υπάρχει και στο θηλυκό. Πώς, τι είναι τίτλος τιμής, είναι αξίωμα, είναι όπως λέμε στρατηγός. Από εκεί το έχετε σκεφτεί και το κάνετε έτσι και δεν το διορθώνετε ποτέ. Μια αλλοδαπή διακινητής λέει συνελήφθη. Μάλιστα. Η οποία προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μηνόμενους μετανάστες, συνεχίζω με την ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη δράστηδα, πάλι καλά δεν λένε τη δράστη, διότι την εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή βατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μηνόμενους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Κυπρίνου. Και μία σύλληψη είχαμε, μάλλον διπλή ήταν αυτή, στην Αλεξανδρούπολη. Όχι, πάλι Ορεστιάδα, με συγχωρείτε. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδα. Συνεχίζουμε τοπικά. Χτες το μεσημέρι, σε αγροτική οδό του Εύρου, οι συνοριοφύλακες της Ορεστιάδας αυτή τη φορά συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι επιβαίνοντας για το ταχυδρομικό αυτοκίνητο μετέβησαν στην περιοχή προκειμένου να διευκολύνουν τη μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών στην ενδοχώρα έναντι αμοιβής. Ο οδηγός του οχήματος κατήχε και επέδειξε στους αστυνομικούς ένα δελτίο ταυτότητας και μία άδεια ικανότητας οδήγησης, ένα δίπλωμα αλλοδαπών αρχών άλλου προσώπου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε επίσης και μία ακόμη άδεια ικανότητας οδήγησης αλλοδαπών αρχών άλλου προσώπου. Με δύο διπλώματα, δύο διαφορετικών ανθρώπων κυκλοφορούσε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Κατασχέθηκαν λοιπόν αυτά τα έγγραφα, χρηματικό ποσό, το ανωτέρω όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα και ενεργείται προανάκριση από το τμήμα συνοριακής φύλαξης Ορεστιάδας. Δεν χαρακτηρίζονται διακινητές, εφόσον δεν έφτασαν ακόμα στο σημείο να παραλάβουν και να αρχίσουν τη διακίνησή τους. Συνελήφθησαν για πρόκληση και προσφορά τέλεσης εγκλήματος, κατοχή χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά περίπτωση. Αυτά είναι τα δικήματα για τη σύλληψη των δύο αλλοδαπών. Και αυτά είναι τα δύο περιστατικά για τα οποία μας ενημερώνουν οι αρχές από το αστυνομικό δελτίο για τα χτεσινά γεγονότα. Εν τω μεταξύ, πιο μακριά στη Δράμα, είχαμε ξιχνίαση για απάτες από τις γνωστές περιπτώσεις απατών. Αυτοί προσπαθούν να επιδιώκουν διαρκώς να μας εξαπατήσουν τηλεφωνικά παντού, σε όλη την
περιφέρειά μας και στην περιοχή του Εύρου, του Βορείου Εύρου πιο συγκεκριμένα. Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες αυτών των πολλαπλών οχλήσεων, τηλεφωνημάτων, προσπαθειών εξαπάτησης. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, η αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων στη Δράμα εξιχνίασαν δύο υποθέσεις απατών που διεπράχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, το Μάρτιο και το Μάιο, σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών στη Δράμα. Σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες σε βάρος δύο Ελλήνων για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν και άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους. Είναι αυτά τα γνωστά. Συλλαμβάνονται οι εισπράκτορες, μένουν εκτός οι εγκέφαλοι που είναι κάπου πιθανόν και εκτός συνόρων. Στη μία περίπτωση, άγνωστος δράστης επικοινώνησε το Μάιο, ήταν τηλεφωνικά με μια γυναίκα στη Δράμα, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΔΕ με το πρόσχημα ότι παρατηρούνταν υψηλή τάση στην ηλεκτρική σύνδεση του σπιτιού της τάχα. Την έπεισε να συγκεντρώσει διάφορα χρυσαφικά έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη, τα οποία εναπόθεσε σε σημείο της οικίας της από όπου τα παρέλαβε ο άγνωστος δράστης. Δηλαδή, τι της είπε αυτός ο τύπος? Ότι επειδή έχεις πολλά ξαφικά κάπου σε ένα σημείο, έχεις υψηλή τάση στο σπίτι σου, βγάλ τα όλα έξω για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Κάπως έτσι. Πόσο αθώος αγαθός μπορεί να είναι ο πολίτης για να το πιστέψει αυτό? Μια γυναίκα λοιπόν στη Δράμα έπεσε θύμα αυτού του απατεώνα. Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του Έλληνα δράστη, του ημεδαπού, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε μετέβη με το όχημά του στο σπίτι της κυρίας. Και από κοινού με άλλο άγνωστο συνεργό παρέλαβαν τα συγκεντρωθέντα χρυσαφικά. Και μάλιστα εντοπίστηκε 20 Μαΐου από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της Διεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης το όχημα και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της απάτης. Μία άλλη περίπτωση επίσης, το Μάρτιο, κατεγράφει το περιστατικό, ήταν ένας άγνωστος δράστης επικοινωνία.

Το προανακριτικό έργο πάντως για τις δύο υποθέσεις ενεργεί το τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Δράμας, μας ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία τώρα του Στέργιου Ηλιόπουλου από το Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλει άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ για νοικιασμένη ασφάλεια για την Περιφερειακή Αρχή που σκορπά, λέει, το δημόσιο χρήμα και αρνείται τις οικονομικότερες λύσεις. Ως παράταξη δηλώνει: συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στους 1.500 συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Το έργο αυτό είναι αναγκαίο κοινωνικά, αλλά ο τρόπος που το διαχειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή αποτελεί πρωτοφανή σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Επιλέχθηκε ένα μοντέλο που αντιστρέφει κάθε λογική οικονομία. Κάθε λογική οικονομίας. Αντί να αγοράσει τον εξοπλισμό, η περιφέρεια τον νοικιάζει, στερώντας από τον τόπο μας κάθε μόνιμη υποδομή. Και τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Πληρώνουμε αέρα, λέει, 786.000 ευρώ μόνο για την ενοικίαση των συσκευών για 36 μήνες, ξοδεύοντας 786.000 ευρώ. Με τη λήξη της σύμβασης, μετά τους 38 μήνες, η περιφέρεια δεν θα κατέχει ούτε μία συσκευή. Τα χρήματα των φορολογουμένων θα έχουν γίνει καπνός, καθώς ο εξοπλισμός επιστρέφεται στην εταιρεία από την οποία τον νοικιάζουμε. Την επόμενη μέρα της λήξης του έργου πάλι, οι 1.500 ωφελούμενοι μένουν χωρίς προστασία, καθώς δεν προβλέπεται καμία εγγύηση καλής λειτουργίας μετά το πέρας της σύμβασης. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις? Φυσικά, αλλά η Περιφερειακή Αρχή τις αγνόησε. Λένε ο Στέργιος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Λιμπεράκης, είναι οι δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Οι λύσεις: απευθείας αγορά του εξοπλισμού. Με τις 786.000 ευρώ η περιφέρεια θα μπορούσε να αγοράσει τις συσκευές και έτσι μετά την τριετία ο εξοπλισμός θα παρέμενε στην ιδιοκτησία μας και η υπηρεσία θα μπορούσε να συνεχιστεί απρόσκοπτα με ελάχιστο κόστος συντήρησης. Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί όρος ώστε το τέλος του έργου η περιφέρεια να εξαγοράσει τις συσκευές σε συμβολική τιμή, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Επίσης, αν η περιφέρεια αγόραζε μόνη της τις συσκευές που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προκήρυσε μόνο τις υπηρεσίες του κέντρου, θα πετύχαινε πολύ καλύτερες τιμές και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Και τέλος, αντί να πληρώνουμε τον ανάδοχο για να διατηρεί δύο δικά του κέντρα δεδομένων, το κύριο και το εφεδρικό, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις δωρεάν υποδομές του κράτους, εξοικονομώντας πόρους για περισσότερους ωφελούμενους. Η θέση μας, λένε από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, είναι ξεκάθαρη. Η Περιφερειακή Αρχή δείχνει να μην νοιάζεται για το δημόσιο χρήμα. Είναι σαν να νοικιάζεις ένα σπίτι σε τιμή που θα μπορούσε να το είχες αγοράσει και στο τέλος των 3 ετών να μένεις στο δρόμο. Απαιτούμε έργα που θα αφήνουν μόνιμο εξοπλισμό στην περιφέρεια, αξιοποιώντας τις κοινωνικές δομές των Δήμων, όπως το βοήθεια στο σπίτι και τα καπί. Η ασφάλεια των ηλικιωμένων μας δεν μπορεί να είναι νοικιαζόμενη και να λύγει μόλις τελειώσουν τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα. Καταλήγει ανακοίνωση με τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής, και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Λιμπεράκη.

0: Επιστρέφουμε στα του χτεσινού απολογισμού της Δημοτικής Αρχής των Πεπραγμένων για το 2025, φίλες και φίλοι, διότι λάβαμε πριν από λίγο στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από το Δήμο Ορεστιάδας ένα καλέσθητο αρχείο PDF με το σύνολο του απολογισμού προς ενημέρωση των δημοτών. Απολογισμός 2025 με σχέδιο και μεθοδικότητα για έναν Δήμο που προοδεύει στην πράξη. Ο τίτλος είναι σαν περιοδικάκι, αλλά όχι σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονική αυτό, με το χαιρετισμό του Δημάρχου, με τις σημαντικές στιγμές για το 2025, για την καθαριότητα και την ανακύκλωση, για το πράσινο και το περιβάλλον, για την πολιτική προστασία, βλέπω τους τίτλους τώρα αναενότητα, για τον αθλητισμό, για μικρά και μεγάλα έργα υποδομών, για τον πολιτισμό, για τους παιδικούς σταθμούς, για την κοινωνική μέρημνα, για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας, για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα, για τις διοικητικές υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πολιτών, για τα δημοτικά σφαγεία, ξεχωριστή ενότητα, για τη δημοτική αστυνομία επίσης, για την οικονομική διαχείριση, την εξωστρέφεια του Δήμου Ορεστιάδας, αλλά και στο τέλος για το τι έρχεται το 2026, που όπως υποστηρίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, η Δημοτική Αρχή είναι μια χρονιά κατά την οποία πολλά από όσα σχεδιάστηκαν, διεκδικήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια θα αρχίσουν να γίνονται ακόμη πιο ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με νέα φωτιστικά LED βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η νέα σχολική αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου αναμένεται να παραδοθεί. Το ΚΙΦΗ, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, είναι αυτό. Στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καβίλης προετοιμάζεται να λειτουργήσει. Ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στα Δίκαια. Παράλληλα, έργα που διεκδικήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως οι παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης μέσω της ΒΑ, η αναβάθμιση της περιοχής Ζαρίφη, οι υποδομές του οικισμού Κλισσούς, περνούν πλέον στη φάση της υλοποίησης και αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά την εικόνα της πόλης και των κοινοτήτων μας. Την ίδια στιγμή, λέει η Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας μέσα από την Κτηνιατρική Σχολή, το πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης Βορείου Εύρου. Ποιο είναι αυτό? Μην πείτε 10.000 ευρώ της μετακατάστασης. Αυτό δεν είναι. Καλύτερα να μην το αναγράφαμε αυτό. Μετά είναι η αξιοποίηση δημοτικών υποδομών και η διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες και απαιτούν συνεχή προσπάθεια. Όμως σήμερα η Ορεστιάδα διαθέτει περισσότερα εργαλεία, περισσότερους πόρους, περισσότερες δυνατότητες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και καταλήγει, το 2025 ήταν μια χρονιά που έβαλε ισχυρές βάσεις. Το 2026 είναι η χρονιά που πολλά από αυτά που σχεδιάστηκαν θα αρχίσουν να παίρνουν μορφή και να γίνονται ορατά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών. Μιλάμε όμως ότι έχουμε περάσει το μισό του 2026 πια, έτσι, ακριβώς το ίμιση είμαστε μάλλον, για την ακρίβεια. Στο επόμενο διάστημα, στους επόμενους 6 μήνες, σύμφωνα με όσα δημόσια πλέον και εγγράφως εντύπως δεσμεύονται, θα πάρουν μορφή, θα γίνουν ορατά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών το 2026, στους επόμενους 6 μήνες. Μιλάτε μετά, δεν τα είπαμε. Λάθος ακούσατε, δεν καταλάβατε. Το βλέπω μπροστά μου τώρα. Το 2026 είναι η χρονιά που πολλά από αυτά που σχεδιάστηκαν θα αρχίσουν να παίρνουν μορφή και να γίνονται ορατά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών. Στους επόμενους 6 μήνες λοιπόν, εν τω μεταξύ και νέα ιστοσελίδα απέκτησε ο Δήμος Ορεστιάδας. Ορεστιάδα.gr έχει ανανεωθεί η ιστοσελίδα, μπορείτε να τη δείτε. Μας προτρέπει ο Δήμος Ορεστιάδας να το κάνουμε αυτό. Και καταλήγοντας, το 2025, λέει ο Δήμαρχος τώρα, υπογράφοντας με ένα ευχαριστώ το έντυπο αυτό, το 2025 ολοκληρώθηκε με δράσεις που έθεσαν τις βάσεις για έναν Δήμο πιο σύγχρονο, πιο πράσινο και πιο ανοιχτό, εις διπλούν το πιο, τονισμένο και πιο ανοιχτό σε όλους. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με επίκεντρο τον πολίτη και όραμα για την Ορεστιάδα του αύριο. Σας ευχαριστώ. Αδαμάντης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος, καταλήγει σε αυτό που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο, το αρχείο, το PDF, δεν είναι έντυπο, λάθος το είπα έτσι, είναι ηλεκτρονικό έγγραφο, πραγματικά καλέσθητο, με πολύ εύχριστο τρόπο μπορεί κανείς εύκολα να δει σε κάθε τομέα τι έγινε το 2025 αναλυτικά, αλλά και συνοπτικά τι αναμένεται για τους επόμενους 6 μήνες το 2026. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο με το ευρωσκόπιό μας. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Πριν από αυτό, το ξέρατε ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η ενυδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό. Το νερό όμως μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να ενυδατωθούμε σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα. Και να απολαύσουμε έτσι όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης. Αλμόρα, επιλέγουμε ενυδάτωση. Είναι ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία. Από ποιον άλλον, από την Ελπέν. Να ευχαριστήσουμε το Χαγιάτι, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τη ΣΥΦΑ Εύρου, μεταξύ της οποίας και ο Δημοτίκαλης, τον Κεραμιτσί για όργανα γυμναστικής και ποδήλατα, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές, αλλά και το Levanta Fest που ολοκληρώνει σήμερα το πρόγραμμά του στις 7.30 με την παρουσίαση του βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου και βραδιά γεύση γνωσίας. Σε ευχαριστούμε θερμά όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε και σήμερα εσάς κυρίες και κύριοι για την επιλογή να περάσετε παρέα μας, να περάσουμε παρέα το τρίωρο ή όποιο σημείο της εκπομπής ανάλογα στο χρόνο σας συντονιστήκατε μαζί μας. Αύριο και πάλι στις 10 εδώ θα είμαστε με το Ευρωσκόπιο, μετά την πρωινή περιπολία 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης και πριν το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως τώρα στις 2 είναι προγραμματισμένο αυτό, θα τα ξαναπούμε εκεί. Στις 2 με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα επίσης τα ξαναλέμε. Και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους και έτσι δεν λείπει τίποτα από την ενημέρωσή μας από το πρόγραμμα, το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Βεβαίως διαδικτυακά από το radioevros.gr θα βρίσκεται όλα εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Πάνω απ' όλα ευχόμαστε υγεία. Και όλα γίνονται. Γεια χαρά.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και... ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι,
4: μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
6: Εγώ.
5: Ναι, εσύ.
7: Κι εγώ.
5: Βέβαια, κι εσύ.
7: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
5: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
6: Πώς?
5: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
7: Πες μου περισσότερα.
5: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
7: Δηλαδή?
5: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
7: Αλήθεια?
5: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
6: Κάτσε, έχω πορείες.
5: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
8: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
5: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
9: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
11: Ένα για το πτυχίο σου.
10: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
11: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
12: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
13: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
18: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
19: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
20: Κρήτας Πράξεις. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
21: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
22: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
23: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο, σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει.

με έπιπλα λούστρα αρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 3η 16 Ιουνίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στη σύνταξη και στην εκφώνηση είμαι ο Νίκος Πατούνας. 6 ώρες διήρκησε η χθεσινή ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το έτος 2025 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου του Δήμου. Η συνεδρίαση αποτέλεσε μια σημαντική διαδικασία λογοδοσίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς η Δημοτική Αρχή παρουσίασε το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, με ιδιαίτερη αναφορά σε όσα έργα ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από προγράμματα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που στόχευσαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Μόλις 3 δημότες ζήτησαν και έλαβαν το λόγο, παρά τη δυνατότητα που προβλέπει η διαδικασία για άμεση συμμετοχή των πολιτών στην ειδική συνεδρίαση να διατυπώσουν παρατηρήσεις, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με το δημοτικό έργο. Λίγες ώρες μετά τη λήξη της μαραθώνιας ειδικής συνεδρίασης απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, ο πρώην Δήμαρχος Ορεστιάδας και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Μαυρίδης βρέθηκε στο στούντιο του Ράδιο Εύρος στην εκπομπή Ευρωσκόπιο. Χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής, καταγγέλλοντας και σοβαρές νομικές παραλήψεις σε θέματα διοίκησης, τα οποία ενδεχομένως να έχουν συνέπειες για το Δήμο Ορεστιάδας και ιδιώτες επαγγελματίες, ειδικότερα στον τομέα καθαριότητας και πρασίνου. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τη συνέντευξη του κ. Μαυρίδη στο κανάλι του Ράδιο Εύρος στο YouTube. Αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί και η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με τα παρακάτω δύο θέματα. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2025 με εισηγητή τον Δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη και ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης έτους 2025 με εισηγητή τον συμπαραστάτη κ. Νικόλαο Ζαρκάδη. Αντιδράσεις προκαλεί η υλοποίηση του έργου τηλεφροντίδας για 1.500 πολίτες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, με επικεφαλής τον Στέργιο Ηλιόπουλο, δηλώνει ότι στηρίζει την ανάγκη παροχής των συγκεκριμένων κοινωνικών υπηρεσιών, ωστόσο ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο διαχείρισης του έργου από την Περιφερειακή Αρχή. Σύμφωνα με την παράταξη, η Περιφέρεια επέλεξε να μισθώσει τον απαραίτητο εξοπλισμό αντί να τον αγοράσει, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να δαπανηθούν περίπου 786.000 ευρώ για ενοικίαση συσκευών διάρκειας 36 μηνών, χωρίς να παραμείνει στην κατοχή της περιφέρειας κανένα περιουσιακό στοιχείο μετά τη λήξη της σύμβασης. Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι 1.500 ωφελούμενοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς δεν προβλέπεται συνέχεια λειτουργίας του εξοπλισμού. Η παράταξη υποστηρίζει ότι υπάρχουν εναλλακτικές και οικονομικότερες λύσεις, όπως η απευθείας αγορά του εξοπλισμού, η χρηματοδοτική μίσθωση με δικαίωμα εξαγοράς, ο διαχωρισμός προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση κρατικών ψηφιακών υποδομών για τη μείωση του κόστους. Κλείνοντας, η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία ζητά έργα που θα αφήνουν μόνιμη υποδομή στην περιφέρεια και θα διασφαλίζουν τη διαρκή υποστήριξη των ηλικιωμένων πολιτών, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η φροντίδα τους αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα. Στο κλείσιμο του καταστήματος στον Ελτά στο Τυχερό προχωρούν τα ελληνικά ταχυδρομεία σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος Σουφλίου από τη διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, η διοίκηση των Ελτά, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της για τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, γνωστοποίησε στο Δήμο την τελική του απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος Ελτά Τυχερού και την από εδώ και στο εξής εξυπηρέτηση του κοινού μέσω σημείου πρακτόρευσης. Ο Δήμος Σουφλίου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του οικισμού Τυχερού ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία ΑΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και διεύρυνσης του δικτύου εξυπηρέτησης πολιτών, εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνεργασία με υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη λειτουργία σημείου ταχυδρομικής εξυπηρέτησης Post Corner στην περιοχή. Η συνεργασία αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο χώρο και επιθυμούν να αναλάβουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό παράλληλα με την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στους συνεργάτες παρέχεται ο απαραίτητος γραφειακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και η οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, σύμφωνα με τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί από τα ΕΛΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2554 35010 στη γραμματεία του Δήμου Σουφλίου για την παραλαβή της αναλυτικής πρότασης συνεργασίας με την εταιρεία. Σημαντική ήταν η συμμετοχή των γιατρών στις εκλογικές διαδικασίες του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, καθώς στις κάλπες προσήλθε περίπου το 85% των εγγεγραμμένων μελών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση με επικεφαλής τον Χρήστο Χατζηπαπά εξασφάλισε την πλειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαμβάνοντας 8 από τις 13 έδρες. Οι υπόλοιπες 5 έδρες κατανέμονται στο συνδυασμό Όλοι Μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα είναι διευρυμένο, πλέον αριθμεί 13 μέλη, αντί 11, εξέλιξη που συνδέεται με την αύξηση των εγγεγραμμένων γιατρών στο Σύλλογο, οι οποίοι έχουν πλέον ξεπεράσει τους 1.000. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του Εύρου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, 6 αντιπρόσωποι προέρχονται από την παράταξη του Χρήστου Χατζηπαπά, 3 από τον συνδυασμό του Νίκου Πανταζή, ενώ μία έδρα καταλαμβάνει και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάββα Δευτεραίο. Σε συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη καλούν η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 3η 16 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο οργανώσεις αναφέρονται σε περιστατικά των τελευταίων ημερών με ανηλίκους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, εμφανίζονται στην πόλη με ναζιστικούς χαιρετισμούς, αντικομμουνιστικά συνθήματα και δημόσιες αναφορές υπέρ καταδικασμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΚΝΕ υποστηρίζουν ότι ο φασισμός λειτουργεί διαχρονικά σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και καλούν εργαζόμενους, νέους και κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν απόψε στη συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Ούτε στην Αλεξανδρούπολη, ούτε πουθενά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, συνελήφθη χθες το βράδυ σε αγροτική περιοχή του Εύρου μία αλλοδαπή από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί γιόταχη βρετικό όχημα με το οποίο μετέφερε τρεις παράτυπους μετανάστες προς την ενδοχώρα. Από τις αρχές κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η συλληφθήσα οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου. Σε δεύτερη υπόθεση, δύο αλλοδαπείς συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτική περιοχή του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άντρες μετέβησαν στην περιοχή με επιβατικό όχημα προκειμένου να διευκολύνουν έναν διαμοιβής τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών προς την ενδοχώρα. Επιπλέον, ο οδηγός φέρεται να επέδειξε πλαστά ή μη γνήσια έγγραφα ταυτοποίησης και οδήγησης που ανήκαν σε άλλο πρόσωπο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και δεύτερη άδεια οδήγησης αλλοδαπών αρχών επίσης άλλου ατόμου. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν τα έγγραφα, χρηματικό ποσό, το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας. Μία σημαντική πανελλήνια διάκριση κατέκτησε το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων. το βορειότερο δημοτικό σχολείο της χώρας, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σχολική χρονιά. Το σχολείο απέσπασε το χάλκινο βραβείο Education Leaders Awards 2026 για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Δημοτικού Σχολείου Δικαίων Εύρου, ThermoTech, στην κατηγορία που αφορά τα περιβαλλοντικά προγράμματα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία ενός σύγχρονου σχολικού θερμοκηπίου, το οποίο διαθέτει αυτόματο σύστημα ποτίσματος, αισθητήρες εργασίας και θερμοκρασίας, καθώς και εξοπλισμό παρακολούθησης της ανάπτυξης των φυτών, με όλη την εγκατάσταση να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Παράλληλα, οι μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση ThermoTech, συνδέοντας τη λειτουργία της με την παραγωγή του θερμοκηπίου και αποκτώντας βιωματική εμπειρία σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δημιουργικότητας, της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της συλλογικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών που κατάφεραν να μετατρέψουν ένα σχολικό θερμοκήπιο σε πρότυπο εκπαιδευτικής καινοτομίας με πανελλήνια απήχηση. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest, το πρόγραμμα αγροτουρισμού που διοργανώνει η Κινσέ Πάρωμα Εύρου με μουσική, σινεμά, γαστρονομία, οικαστικά, πτήσεις με αερόστατο, εμπειρίες στη φύση και καθημερινές εκπλήξεις. Σήμερα, στα ανθισμένα λεβαντοχώραφα στον Βάλτο Ρεστιάδας, το πρόγραμμα της τελευταίας βραδιάς περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου Γεύσεις και Μνήμες της Άντζελας Γκερέκου. Το Γεύσεις και Μνήμες αποτελεί ένα νοσταλγικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση, όπου η μαγειρική συνδέεται με την οικογένεια, τον τόπο και τις εμπειρίες που διαμορφώνουν την προσωπική μας ιστορία. Μέσα από συνταγές, αφηγήσεις και βιώματα, η Άντζελα Γκερέκου αναδεικνύει τη δύναμη της μνήμης και της γεύσης ως στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βραδιά, αφιερωμένη στη γαστρονομία, συνεχίζεται με γευσηγνωσίες εμπνευσμένες από τη Λεβάντα, παρουσία σεφ και τοπικών προϊόντων. Ώρα προσέλευσης, 7.30 το απόγευμα. Με εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις και θεματικές δράσεις ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Σουφλί η Γιορτή Μεταξιού 2026 που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλλιτεχνών και υφαντών, εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, εργαστήρια παραδοσιακής υφαντικής και φυτικών βαφών, καθώς και συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το Μετάξι και την χειροτεχνία. Ιδιαίτερη θέση στις εκδηλώσεις κατέχει η ημερίδα της τελευταίας ημέρας, την Κυριακή 21 Ιουνίου, με θέμα τον ρόλο της χειροτεχνίας στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπου θα παρουσιαστεί πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 97,1 Radio Evros, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: 6 ώρες διήρκησε η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το 2025 με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών. Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Μαυρίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, χαρακτήρισε τον απολογισμό ομολογία αποτυχίας και έκανε λόγο για σοβαρές διοικητικές παραλήψεις. Αύριο το βράδυ πραγματοποιείται η ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα πεπραγμένα του 2025. Συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη διοργανώνουν σήμερα ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στο Δημαρχείο. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων που απέσπασε χάλκινο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Θερμοτέκ. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest των Βάλτο Ορεστιάδας με παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Κερέκου και γαστρονομικές δράσεις. Ξεκίνησε στο Σουφλί η γιορτή μεταξιού 2026 με εκθέσεις, εργαστήρια, συναυλίες και δράσεις αφιερωμένες στην παράδοση και τη χειροτεχνία.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάθεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: fucking monkey in the eye.
1: 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχή μια να σωθούν.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: 6 ώρες διήρκησε η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το 2025 με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών. Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Βασίλης Μαυρίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, χαρακτήρισε τον απολογισμό ομολογία αποτυχίας και έκανε λόγο για σοβαρές διοικητικές παραλήψεις. Αύριο το βράδυ πραγματοποιείται η ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα πεπραγμένα του 2025. Συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη διοργανώνουν σήμερα ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στο Δημαρχείο. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων που απέσπασε χάλκινο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Θερμοτέκ. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest των Βάλτο Ορεστιάδας με παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου και γαστρονομικές δράσεις. Ξεκίνησε στο Σουφλί η γιορτή μεταξιού 2026 με εκθέσεις, εργαστήρια, συναυλίες και δράσεις αφιερωμένες στην παράδοση και τη χειροτεχνία.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κρύβεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούφε κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Radio Evros 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: 6 ώρες διήρκησε η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το 2025 με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών. Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Βασίλης Μαυρίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, χαρακτήρισε τον απολογισμό ομολογία αποτυχίας και έκανε λόγο για σοβαρές διοικητικές παραλήψεις. Αύριο το βράδυ πραγματοποιείται η ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα πεπραγμένα του 2025. Συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη διοργανώνουν σήμερα ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στο Δημαρχείο. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων που απέσπασε χάλκινο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και εικονική επιχείρηση Θερμοτέκ. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest των Βάλτο Ορεστιάδας με παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου και γαστρονομικές δράσεις. Ξεκίνησε στο Σουφλί η γιορτή μεταξιού 2026 με εκθέσεις, εργαστήρια, συναυλίες και δράσεις αφιερωμένες στην παράδοση και τη χειροτεχνία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 3η 16 Ιουνίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στη σύνταξη και στην εκφώνηση είμαι ο Νίκος Πατούνας. 6 ώρες διήρκησε η χθεσινή ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το έτος 2025 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου του Δήμου. Η συνεδρίαση αποτέλεσε μια σημαντική διαδικασία λογοδοσίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς η Δημοτική Αρχή παρουσίασε το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025 με ιδιαίτερη αναφορά σε όσα έργα ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από προγράμματα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που στόχευσαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Μόλις 3 δημότες ζήτησαν και έλαβαν το λόγο, παρά τη δυνατότητα που προβλέπει η διαδικασία για άμεση συμμετοχή των πολιτών στην ειδική συνεδρίαση να διατυπώσουν παρατηρήσεις, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με το δημοτικό έργο. Λίγες ώρες μετά τη λήξη της μαραθώνιας ειδικής συνεδρίασης απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, ο πρώην Δήμαρχος Ορεστιάδας και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Μαυρίδης βρέθηκε στο στούντιο του Ράδιο Εύρος στην εκπομπή Ευρωσκόπιο. Χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής, καταγγέλλοντας και σοβαρές νομικές παραλήψεις σε θέματα διοίκησης, τα οποία ενδεχομένως να έχουν συνέπειες για το Δήμο Ορεστιάδας και ιδιώτες επαγγελματίες, ειδικότερα στον τομέα καθαριότητας και πρασίνου. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τη συνέντευξη του κ. Μαυρίδη στο κανάλι του Ράδιο Εύρος στο YouTube. Αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί και η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με τα παρακάτω δύο θέματα. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2025 με εισηγητή τον Δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη και ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης έτους 2025 με εισηγητή τον συμπαραστάτη κ. Νικόλαο Ζαρκάδη. Αντιδράσεις προκαλεί η υλοποίηση του έργου τηλεφροντίδας για 1.500 πολίτες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Στέργιο Ηλιόπουλο δηλώνει ότι στηρίζει την ανάγκη παροχής των συγκεκριμένων κοινωνικών υπηρεσιών, ωστόσο ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο διαχείρισης του έργου από την Περιφερειακή Αρχή. Σύμφωνα με την παράταξη, η Περιφέρεια επέλεξε να μισθώσει τον απαραίτητο εξοπλισμό αντί να τον αγοράσει, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να δαπανηθούν περίπου 786.000 ευρώ για ενοικίαση διάρκειας 36 μηνών, χωρίς να παραμείνει στην κατοχή της περιφέρειας κανένα περιουσιακό στοιχείο μετά τη λήξη της σύμβασης. Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι 1.500 ωφελούμενοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς δεν προβλέπεται συνέχεια λειτουργίας του εξοπλισμού. Η παράταξη υποστηρίζει ότι υπάρχουν εναλλακτικές και οικονομικότερες λύσεις, όπως η απευθείας αγορά του εξοπλισμού, η χρηματοδοτική μίσθωση με δικαίωμα εξαγοράς, ο διαχωρισμός προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση κρατικών ψηφιακών υποδομών για τη μείωση του κόστους. Κλείνοντας, η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία ζητά έργα που θα αφήνουν μόνιμη υποδομή στην περιφέρεια και θα διασφαλίζουν τη διαρκή υποστήριξη των ηλικιωμένων πολιτών, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η φροντίδα τους αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα. Στο κλείσιμο του καταστήματος στον Ελτά στο Τυχερό προχωρούν τα ελληνικά ταχυδρομεία σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος Σουφλίου από τη διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, η διοίκηση των Ελτά, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της για τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, γνωστοποίησε στο Δήμο την τελική του απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος Ελτά Τυχερού και την από εδώ και στο εξής εξυπηρέτηση του κοινού μέσω σημείου πρακτόρευσης. Ο Δήμος Σουφλίου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του οικισμού Τυχερού ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία ΑΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και διεύρυνσης του δικτύου εξυπηρέτησης πολιτών, εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνεργασία με υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη λειτουργία σημείου ταχυδρομικής εξυπηρέτησης Post Corner στην περιοχή. Η συνεργασία αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο χώρο και επιθυμούν να αναλάβουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό παράλληλα με την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στους συνεργάτες παρέχεται ο απαραίτητος γραφειακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και η οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, σύμφωνα με τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί από τα ΕΛΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2554-35-0100 στη γραμματεία του Δήμου Σουφλίου για την παραλαβή της αναλυτικής πρότασης συνεργασίας με την εταιρεία. Σημαντική ήταν η συμμετοχή των γιατρών στις εκλογικές διαδικασίες του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, καθώς στις κάλπες προσήλθε περίπου το 85% των εγγεγραμμένων μελών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση με επικεφαλής τον Χρήστο Χατζηπαπά εξασφάλισε την πλειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαμβάνοντας 8 από τις 13 έδρες. Οι υπόλοιπες 5 έδρες κατανέμονται στο συνδυασμό Όλοι Μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα είναι διευρυμένο, πλέον αριθμεί 13 μέλη, αντί 11, εξέλιξη που συνδέεται με την αύξηση των εγγεγραμμένων γιατρών στο Σύλλογο, οι οποίοι έχουν πλέον ξεπεράσει τους 1.000. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του Εύρου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, 6 αντιπρόσωποι προέρχονται από την παράταξη του Χρήστου Χατζηπαπά, 3 από τον συνδυασμό του Νίκου Πανταζή, ενώ μία έδρα καταλαμβάνει και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάββα Δευτεραίο. Σε συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη καλούν η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο οργανώσεις αναφέρονται σε περιστατικά των τελευταίων ημερών με ανηλίκους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, εμφανίζονται στην πόλη με ναζιστικούς χαιρετισμούς, αντικομμουνιστικά συνθήματα και δημόσιες αναφορές υπέρ καταδικασμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΚΝΕ υποστηρίζουν ότι ο φασισμός λειτουργεί διαχρονικά σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και καλούν εργαζόμενους, νέους και κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν απόψε στη συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Ούτε στην Αλεξανδρούπολη, ούτε πουθενά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, συνελήφθη χθες το βράδυ σε αγροτική περιοχή του Εύρου μία αλλοδαπή από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί γιόταχη εμπατικό όχημα με το οποίο μετέφερε τρεις παράτυπους μετανάστες προς την ενδοχώρα. Από τις αρχές κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η συλληφθήσα οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου. Σε δεύτερη υπόθεση, δύο αλλοδαπείς συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτική περιοχή του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άντρες μετέβησαν στην περιοχή με επιβατικό όχημα προκειμένου να διευκολύνουν έναν διαμοιβής τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών προς την ενδοχώρα. Επιπλέον, ο οδηγός φέρεται να επέδειξε πλαστά ή μη γνήσια έγγραφα ταυτοποίησης και οδήγησης που ανήκαν σε άλλο πρόσωπο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και δεύτερη άδεια οδήγησης αλλοδαπών αρχών επίσης άλλου ατόμου. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα έγγραφα, χρηματικό ποσό, το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας. Μία σημαντική πανελλήνια διάκριση κατέκτησε το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων. στο βορειότερο δημοτικό σχολείο της χώρας, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σχολική χρονιά. Το σχολείο απέσπασε το χάλκινο βραβείο Education Leaders Awards 2026 για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Δημοτικού Σχολείου Δικαίων Εύρου, Θερμοτέχ, στην κατηγορία που αφορά τα περιβαλλοντικά προγράμματα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία ενός σύγχρονου σχολικού θερμοκηπίου, το οποίο διαθέτει αυτόματο σύστημα ποτίσματος, αισθητήρες εργασίας και θερμοκρασίας, καθώς και εξοπλισμό παρακολούθησης της ανάπτυξης των φυτών, με όλη την εγκατάσταση να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Παράλληλα, οι μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση Thermotech, συνδέοντας τη λειτουργία της με την παραγωγή του θερμοκηπίου και αποκτώντας βιωματική εμπειρία σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δημιουργικότητας, της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της συλλογικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών που κατάφεραν να μετατρέψουν ένα σχολικό θερμοκήπιο σε πρότυπο εκπαιδευτικής καινοτομίας με πανελλήνια απήχηση. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest, το πρόγραμμα αγροτουρισμού που διοργανώνει η Κινσέ Πάρωμα Εύρου με μουσική, σινεμά, γαστρονομία, οικαστικά, πτήσεις με αερόστατο, εμπειρίες στη φύση και καθημερινές εκπλήξεις. Σήμερα, στα ανθισμένα λεβαντοχώραφα στον Βάλτο Ρεστιάδας, το πρόγραμμα της τελευταίας βραδιάς περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου Γεύσεις και Μνήμες της Άντζελας Γκερέκου. Το Γεύσεις και Μνήμες αποτελεί ένα νοσταλγικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση, όπου η μαγειρική συνδέεται με την οικογένεια, τον τόπο και τις εμπειρίες που διαμορφώνουν την προσωπική μας ιστορία. Μέσα από συνταγές, αφηγήσεις και βιώματα, η Άντζελα Γκερέκου αναδεικνύει τη δύναμη της μνήμης και της γεύσης ως στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βραδιά, αφιερωμένη στη γαστρονομία, συνεχίζεται με γευσιγνωσίες εμπνευσμένες από τη Λεβάντα, παρουσία σεφ και τοπικών προϊόντων. Ώρα προσέλευσης, 7.30 το απόγευμα. Με εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις και θεματικές δράσεις ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Σουφλί η Γιορτή Μεταξιού 2026 που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλλιτεχνών και υφαντών, εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, εργαστήρια παραδοσιακής υφαντικής και φυτικών βαφών, καθώς και συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το Μετάξι και τη χειροτεχνία. Ιδιαίτερη θέση στις εκδηλώσεις κατέχει η ημερίδα της τελευταίας ημέρας, την Κυριακή 21 Ιουνίου, με θέμα τον ρόλο της χειροτεχνίας στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπου θα παρουσιαστεί πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ
0: στο σφιγμό της Θράκης,
5: Δήμου Ανογείων και Δήμου Εορδέας για
0: την δημιουργία. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

τέλος πια η αρχή. Ας με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει.

με δύο κρύους σε ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα

0: Κι εγώ.
1: '97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: 6 ώρες διήρκησε η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το 2025 με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών. Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Μαυρίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, χαρακτήρισε τον απολογισμό ομολογία αποτυχίας και έκανε λόγο για σοβαρές διοικητικές παραλήψεις. Αύριο το βράδυ πραγματοποιείται η ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα πεπραγμένα του 2025. Συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη διοργανώνουν σήμερα ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στο Δημαρχείο. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων που απέσπασε χάλκινο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Θερμοτέκ. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest των Βάλτο Ορεστιάδας με παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου και γαστρονομικές δράσεις. Ξεκίνησε στο Σουφλί η γιορτή μεταξιού 2026 με εκθέσεις, εργαστήρια, συναυλίες και δράσεις αφιερωμένες στην παράδοση και τη χειροτεχνία.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
15: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
16: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
15: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
16: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: 6 ώρες διήρκησε η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το 2025 με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών. Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Βασίλης Μαυρίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, χαρακτήρισε τον απολογισμό ομολογία αποτυχίας και έκανε λόγο για σοβαρές διοικητικές παραλήψεις. Αύριο το βράδυ πραγματοποιείται η ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα πεπραγμένα του 2025. Συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη διοργανώνουν σήμερα ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στο Δημαρχείο. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων που απέσπασε χάλκινο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Θερμοτέκ. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest των Βάλτο Ορεστιάδας με παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου και γαστρονομικές δράσεις. Ξεκίνησε στο Σουφλί η γιορτή μεταξιού 2026 με εκθέσεις, εργαστήρια, συναυλίες και δράσεις αφιερωμένες στην παράδοση και τη χειροτεχνία.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.
0: Και radioevros.gr.
8: Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: 6 ώρες διήρκησε η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας για το 2025 με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών. Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Βασίλης Μαυρίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, χαρακτήρισε τον απολογισμό ομολογία αποτυχίας και έκανε λόγο για σοβαρές διοικητικές παραλήψεις. Αύριο το βράδυ πραγματοποιείται η ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τα πεπραγμένα του 2025. Συγκέντρωση κατά της εμφάνισης φασιστικών ομάδων στην Αλεξανδρούπολη διοργανώνουν σήμερα ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στο Δημαρχείο. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων που απέσπασε χάλκινο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμα Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Θερμοτέκ. Ολοκληρώνεται σήμερα το Levanta Fest των Βάλτο Ορεστιάδας με παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου και γαστρονομικές δράσεις. Ξεκίνησε στο Σουφλί η γιορτή μεταξιού 2026 με εκθέσεις, εργαστήρια, συναυλίες και δράσεις αφιερωμένες στην παράδοση και τη χειροτεχνία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη βραδιά ξεκινά τώρα. Ξεκινά τώρα στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό κομμάτι του Εύρου, στους 95,3 για το νότιο τμήμα, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη και στο radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια βραδιά που θα γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, εκεί στα, πώς θα λέμε, στα ραχνιασμένα αρχεία του μυαλού μας, για να σκεφτούμε τους ή τις πρώην. Έχουμε λοιπόν πολλά τραγούδια που αναφέρονται σε πρώτο πρόσωπο για μια συγκεκριμένη αγάπη που χάθηκε, έτσι. Η πρώην λοιπόν, η πρώην με όμικρο γιώτα, όλοι τους, όλες και όλοι, εδώ θα παρελάσουν απόψε μέσα από τους καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν αυτά τα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτούς και σε αυτές. Οπλιστείτε με υπομονή και αναγνωρίστε τη δικιά σας ή τον δικό σας πρώην μέσα από αυτά τα τραγούδια. Να καλησπερίσω τη Δέσποινα, τη Λούλα, τη Μαρία, την άλλη τη Μαρία, τη Χριστίνα, την Αλεξάνδρα, τον Γιώργο, την Ελευθερία, τον Τάσο, τον Πέτρο, αυτούς. Λοιπόν, περιμένουμε κι άλλους. Λοιπόν, να πω ότι και αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή, τη φέρνει κοντά σας, τη φέρνουν κοντά σας οι υπηρεσίες ποδολογίας, η επιχείρηση των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου, το Ποντομέντικα, που βρίσκεται στην πόλη της Οριστιάδος, δίπλα στον Πευκώνα της πόλης, στο νότιο άκρο του Πευκώνα, δηλαδή εκεί που τελειώνει ο Πευκώνας και έχει την περίφραξη, αμέσως μετά αρχίζει η Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου λοιπόν στο 2, στο αρχικό της νούμερο, στον αρχικό της αριθμό, είναι το κέντρο Ποντομέντικα, το οποίο ασχολείται με καλοπισμό νυχιών αλλά και με παθήσεις των ποδιών. Να πάτε εκεί στο 6957186532, όπου θα σας περιμένει η Μπελιάκου η Μαρία, απόλυτα καταρτισμένη, για να βρείτε τη γιατριά σας που λέμε. Λοιπόν, ξαναπώ το τηλέφωνο για τα ραντεβού, 6957186532. Ακόμα στην παρέα μας, Fit Car Rental, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων απόλυτα προσεγμένων. Γιατί? Γιατί διαθέτει και συνεργείο για τα δικά σας οχήματα. Καλυπόλεως με λοχαγού, διαμάντη, γωνία. Και τηλέφωνο για τα ραντεβού, 28525. Φυσικά, πάντα στην παρέα, τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης, αρδευτικά, Κασαπιάν. Κασαπιάν εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Μόλις μιλούσαμε την τέταρτη γενιά. 1924, το αρχικό έτος, όταν η πόλη ακόμα χτιζόταν, οπότε ξέρει πολύ καλά τις ανάγκες του καθενός και τις ανάγκες της πόλης. Μην το ξεχνάτε. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Νέας Οριστιάδας. Όλα αυτά τα όμορφα λοιπόν, και όλοι αυτοί, μια μεγάλη παρέα είμαστε εδώ, και ας αρχίσουμε μια αναζήτηση όλων αυτών των προσώπων που αφήσαμε στο μακρινό παρελθόν, που μας στιγμάτισαν, που μας πλήγωσαν. Σας αρέσει το ύφος, θα το συνεχίσω. Που μας στιγμάτισαν, που μας πλήγωσαν, που για τον Α ή Β λόγο μας έταξαν πράγματα που δεν έγιναν. Κάποια, κάπου, κάποτε. Γιώργος Νταλάρας. Πάμε, καλή μας ακρόαση.

Μια στιγμή να πάρω το κατάλληλο ύφος. Έτσι όπως χάνονται όλες εκείνες οι παλιές αγάπες που δίνουν υποσχέσεις, που δεν μπορούν να κρατήσουν και μένουν στο χρονοτούλαπο του μυαλού να βολοδέρνουν μαζί με τις αναμνήσεις. Μα τι λέω απόψε ο άτιμος. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Πάμε στον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης Πάριος θα μας τραγουδήσει «Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο». Τώρα, δυστυχώς, θα είσαι παρελθόν. Λέμε τώρα και πάμε και τα ακούμε.

Και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, εμείς οφείλουμε να πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα. Μαρινέλα και «Με πνίγει τούτη η σιωπή».

Μάλιστα, πάρα πάρα πολύ όμορφα πάει και αυτό το τραγούδι τώρα. Και πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε. Ναι, θα αφήσουμε να κυλήσει έτσι όμορφα εδώ η ροή και να πάμε στο Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος αναρωτιέται που πήγε η αγάπη του. Ποια νύχτα σε έκλεψε.

Και καθώς εμείς θυμόμαστε τους χαμένους παλιούς δεσμούς και τραγουδάμε για αυτά τα άτομα που μας σημάδεψαν στη ζωή, πάμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια. Με αυτά θα φτάσουμε στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Αρχικά είναι η Βίκη Μοσχολιού που τραγουδά το χωρισμό και του λέει «Και αν πας σε άλλη θάλασσα, σε άλλη γη να ζήσεις», λέει, «Μη φανταστείς, δεν θα βρεθεί να αναπαυθείς τον πόνο σου να αφήσεις, εγώ, για μένα θα κοιτάς, εμένα». Και φυσικά ο Παπακοσταντίνου που δεν θέλει να δεχτεί το χωρισμό, ο Βασίλης, λέει «Σαν να μην ξέχασα ποτέ, στην Οσκακέρα» κτλ. Αυτοί οι δυο μας πάνε στο διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
8: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
13: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
13: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
14: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
13: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
15: Να είμαστε λοιπόν πάλι πίσω για να μην χάνουμε χρόνο. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Ράδιο Εύρος. Είστε συντονισμένοι είτε στους 97,1 στα FM, είτε στους 95,3, είτε στο radioevros.gr. Αυτό που μπορεί να μας κάνει να ακουστούμε οπουδήποτε στον πλανήτη. Και εκεί εμείς κάθε βράδυ στέλνουμε την αγάπη μας, στέλνουμε τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς δηλαδή, που ζουν μακριά. Να πούμε ότι ακούτε το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μια εκπομπή που είναι στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, και κάνουμε μια βουτιά στις αναμνήσεις του καθένα. Μια βουτιά στο παρελθόν για να σκεφτούμε, να θυμηθούμε εκείνον τον έρωτα που μας πλήγωσε. Εκείνον τον έρωτα που καμιά φορά μπορεί να έρχεται στο όνειρό μας. Εκείνον τον έρωτα που δεν το ξεχνάει κανείς. Άσχετα με το πόσο διήρκησε, άσχετα με το ποια ήταν η πορεία του, είναι τα συναισθήματα που άφησε. Τα εξετάζουμε μέσα από τα τραγούδια βέβαια, έτσι δεν κάνουμε καμιά φιλοσοφική προσέγγιση. Γιατί αν δεν περιγράψουν και τα τραγούδια κάτι τέτοιο, ποιος θα το περιγράψει? Την εκπομπή την προσφέρει πάντα η Μπελιάκου η Μαρία και οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών που διαθέτει το κέντρο αυτό στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, στην Ορεστιάδα, με τηλέφωνο το 6957 18 65 32. Υπενθυμίζω ότι η Μεγάλο Αλεξάνδρου ξεκινά δίπλα ακριβώς από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης. Να θυμάστε ότι αν έχετε κάποιο θέμα με τα πόδια σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί. Αν θέλετε να καλοπίσετε τα νύχια ποδιών ή χεριών, πάλι εκεί, στην Μπελιάκου τη Μαρία. Μαζί μας είναι τα σιδερικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Κασαπιάν του Βάνη. Τρεις γενιές τώρα, πάει για την τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το μακρινό 1924. Και φυσικά στην παρέα μας η Fit Car Rental στην Καλυπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, για συνεργείο αυτοκινήτων αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτων, καθώς διαθέτει πολύ προσεγμένα οχήματα και φυσικά καλοσυντηρημένα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Λοιπόν, αυτό βρίσκεται στην Καλυπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη, όπως είπα, και απαντά στο τηλέφωνο 25520 28525. Και για να πάμε εμείς να συνεχίσουμε τώρα εδώ με τα δικά μας τα θέματά μας και να πάμε στο Δημήτρη Κοντολάζο, ο οποίος θα μας πει μια ιστορία ομολογουμένως πολύ λυπητερή.

Ομολογουμένως πολύ λυπητερή ιστορία, πιθανό να την έχετε ζήσει πολύ από όλους ή κάποιοι τέλος πάντων από όλους εδώ τους ακροατές, να την έχουμε ζήσει, όπως θέλετε πείτε το, αλλά η ζωή συνεχίζεται και προχωράμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτό, το κόλλημα, το κόλλημα, δηλαδή το κόλλημα που θα μας τραγουδήσει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω και ζω με τις αναμνήσεις κατά πώς φαίνεται, θες δεν θες, απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου και πώς, από όνειρα χαμένα, από χρόνια περασμένα κτλ.

Έτσι ένιωθε λοιπόν εκείνη τη στιγμή. Έτσι νιώθουμε πολλές στιγμές. Αλλά ένα είναι γεγονός, ότι αν υπάρχει μία φυσική κατάσταση που αυξάνει το αίσθημα της μοναξιάς, της λύπης, της απογοήτευσης, της θλίψης και όλα αυτά, είναι όταν βρέχει. Βρέχει, ψιλοβρέχει, βρέχει και μου λείπει, τραγουδά ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Το αναγνωρίζουμε και αυτό, ο καημός της αγάπης δεν έχει τέρμα. Και πάμε λίγο να το βαρύνουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος τραγούδησε όσο κανένας άλλος τη χαμένη αγάπη, το χαμένο, το πληγωμένο έρωτα. Αλλά υπάρχει κι άλλος που το τραγούδησε πολύ και πολλές φορές και λίγο εκδικητικά, θα έλεγε κανείς, δηλαδή με ένα στίχο πιο αιχμηρό, αλλά σίγουρα πιο βαρύ λαϊκό. Είναι ο Λευτέρης Μυτιληναίος. Πάμε να ακούσουμε το «Μακάρι να πίστευε» τα λόγια που λέει, «Μακάρι να πόναγε», αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υποκρινόταν. Πω, πω, πω.

Αν δεν πόναγε, είδατε λοιπόν, υποκρινόταν, αλλά την παίρνουμε χαμπάρι, έτσι δεν είναι? Και έρχεται ο Σάκης της Αλέπης να της πει τη μάσκα πέτα με το ψεύτικο το δάκρυ, και η αλήθεια βγήκε πια στο φως.

Όχι, όχι, όχι, όχι, συγκρούομαι με αυτό. Δεν ποιούσε ήθος με τίποτα. Α, υποκριτρία ήταν, λέμε τώρα. Λοιπόν, πού να πάμε. Να πάμε στο Χρήστο τον Αυγερινό. Για τα μάτια του κόσμου παντρεύεσαι την Κυριακή, έτσι. Αλλά όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα,

0: Σκληρά και δύσκολα πράγματα. Σκληρά και δύσκολα πράγματα λοιπόν, έτσι είναι. Μπορούμε όμως να τα απαλύνουμε. Και πώς μπορούμε να τα απαλύνουμε? Πηγαίνοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνάμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
15: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
16: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
14: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
16: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
17: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
14: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
16: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
0: Να είμαστε λοιπόν 9 και 5 πρώτα λεπτά και γυρίσαμε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε δυναμικά. 97,1, 95,3 radioevros.gr και το αυτοκίνητο της Βάσους. Λοιπόν, Βασούλα, εσύ που ακούς από το αυτοκίνητο, σου έχω το επόμενο τραγούδι, μια που είπαμε για Πάριο στο τηλεφώνημα. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι και την απόψινή εκπομπή που θυμόμαστε και αναπολούμε και ξεσηκώνουμε από τα καταχνιασμένα αρχεία του μυαλού μας παλές αγάπες που μας πλήγωσαν, που έφυγαν, που, όπως αυτές αναφέρονται μέσα στα τραγούδια, δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον, καθώς τη φέρνει κοντά σας η Μπελιάκου η Μαρία με το Κέντρο των Υπηρεσιών Ποδολογίας και Καλοπισμού Νυχιών που διαθέτει, που βρίσκεται στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στη νότια πλευρά του Πευκώνα, στην άκρη της νότιας πλευράς του Πευκώνα, είναι η Μεγάλου Αλεξάνδρου, και εκεί το 2 είναι προφανώς το πρώτο νούμερο. Το 1 από τη μία πλευρά του δρόμου, το 2 από την άλλη. Έτσι πάει συνήθως. Και εκεί σας περιμένει για να καλοπίσετε τα νύχια των χεριών και των ποδιών, μια που βγάζουμε ποδαράκια έξω, καλοκαίρι, πέδιλα, ξέρετε κτλ. Παντόφλες, σαγιονάρες και ούτω καθεξής, παντόφλες λέω, σαγιονάρες. 6957 18 65 32, το τηλέφωνο, και να πάτε όχι μόνο για τον καλοπισμό, να πάτε κυρίως για το αν έχετε κάποιο μικρό πρόβλημα ή μεγάλο πρόβλημα στα πόδια σας που μπορεί να επιληθεί από ένα τέτοιο κέντρο. Εισφρήσεις νυχιών, κάλλοι, μυκητιάσεις, πολλά προβλήματα λύνονται σε εκεί, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας. Μαζί μας Fit Car Rental, Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με τηλέφωνο το 25520-28525, που διαθέτει πολύ ωραία οχήματα προς ενοικίαση αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων, και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924 εδώ. Και πάμε τώρα στο τραγούδι που θα αφιερώσουμε στη Βάσο, καθώς οδηγεί. Με προσοχή, Βασούλα. Της μοίρας το παιχνίδι και Γιάννης Πάριος.

Δείτε λοιπόν παιχνίδια που κάνει αυτή η μοίρα και πάμε παρακάτω. Είναι πιο πρόσφατο το τραγούδι, είναι μόλις 2 ετών, αλλά είναι εξαιρετικό. Περιγράφει πάρα πολύ ωραία κάποια πράγματα που ίσως μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και στα όνειρα που κάνουν, στα σχέδια που κάνουν όταν είναι ακόμα νεαροί, δεν σβήνουν ποτέ, δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κώστας Μακεδόνας και παλιά φωτογραφία.

Από ό,τι καταλάβατε και τα καινούργια τραγούδια, τα ίδια πράγματα και τα ίδια συναισθήματα περιγράφουν. Είπαμε, αυτό είναι ένα τραγούδι 2 ετών. Πάμε πάλι στο παρελθόν. Μια παλιά φωτογραφία, μια και πιάσαμε τις φωτογραφίες, Δημήτρης Μητροπάνος και μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ξέρετε, στον καθρέφτη σου στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυά μου δεν σε συγκινούν. Και όλα τα σχετικά αυτά με πόνο ψυχής που λέμε.

στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστικά το βήμα σου ανοίγεις από τη σκέψη μου.

0: Ας ήταν να πεθάνω.
1: Τι θα λέγατε να μείνουμε λίγο στον πονεμένο Τόλι? Το εκφράζει καλύτερα από όλους αυτό το χαμένο, τον έρωτα, το παλιό, τον, ή τουλάχιστον όπως νιώθουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Στοιχηματίζω, μια ζωή στοιχηματίζω, πώς το μυαλό της συνεχώς τρυφογυρίζω. Αν δε, αλλά δεν πειράζει, τα ακούμε.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι από τα στοιχήματα που εύκολα χάνονται. Για να πάμε παρακάτω. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε, θα ακούσουμε Πέγκι Ζήνα και Μαζί Σου. Και Πασχάλη Τερζή, Θα ήθελα να ήσουν εδώ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
7: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
8: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
9: Και κάπως έτσι εισερχόμαστε δυναμικά 25 λεπτά πριν από τις 10 στο τελευταίο σκέλος, το τελευταίο ημίωρο του εύηχου μουσικοδρομίου του απόψινου, της 16ης Ιουνίου του 2026. Μια εκπομπή που την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, στο Ποντομέντικα όπως λέγεται, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην Οριστιάδα, στη νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης. 6957-1865-32 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Μαζί μας ακόμα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και από το 1924, έτσι, πολλά χρόνια. Fit Car Rental, την παρέα μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εξαιρετικών αυτοκινήτων, προσεγμένων απόλυτα, καλοσυντηρημένων, γιατί διαθέτει συνεργείο. Συνεργείο που μπορείτε να πάτε και τα δικά σας οχήματα για το σέρβις, για την αποκατάσταση βλαβών και ούτω καθεξής. Καλυπόλεως με λοχαγού διαμάτη γωνία. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Και πάμε στα δύο επόμενα τραγούδια αυτής της αδικημένης χαμένης αγάπης του παρελθόντος που μας πλήγωσε, που μας έκανε τη ζωή άνω κάτω, που δεν την ξεχνάμε, που έρχεται στον ύπνο μας. Πού. Χαρούλα Αλεξίου, Πανσέλινος, και Νότης Φακιανάκης, αυτός δεν το ξεπερνά. Θέλω να σε ξαναδώ.

Η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει μια δυσκολία στο να ξαναδείς το άτομο. Γιατί ένας άλλος λόγος είναι ότι έχει σύννεφα απόψε.

Κάπως έτσι φτάσαμε στα τρία τελευταία τραγούδια όπως κάθε βράδυ. Εγώ θέλω εδώ να ζητήσω συγγνώμη αν επανέφερα στη μνήμη σας ξεχασμένες αγάπες. Αν όμως το έκανα, σημαίνει ότι η εκπομπή πέτυχε. Λοιπόν, καρδιά μου το βήμα κόψε, Βόπης Σωτήρης. Μη μου λέτε για αυτή, Στέλιος Καζαντζίδης. Και ένα κορυφαίο τραγούδι για χαμένη και πρόσκαιρη αγάπη. Δύο νύχτες ή αλίμονο από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Με αυτά θα κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσω όλους και αφού σας προτρέψω και αύριο πρωί να είστε πάλι εδώ, καθώς από τις 7 μέχρι και τις 10 έχουμε την πρωινή μας περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και εμένα. Στις 10 μέχρι και τη 1 με τον Νίκο Πατούνα είναι το Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο, τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Και στις 8 πάλι εδώ για μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

ρωτά. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί